Sports on Cosmos 95.2 FM Stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
0: Μικρές ώρες, μεγάλες

0: ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγου. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για κάθε είδους ναυσιπλοεία, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει θα αποτελεί στόχο. Ήδη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, δύο πλοία που επιχείρησαν να περάσουν από την περιοχή έχουν πληγεί. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων, ενώ ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει να πλήττει σημαντικούς στόχους στο Ιράν. Από πλευράς Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια θα προκαλέσει ακόμη πιο σκληρή απάντηση και στοχοποίηση πρόσθετων αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους οι οποίοι ζήτησαν τον τερματισμό των αμερικανικών επιθέσεων. Τεχεράνη, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς. Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η εξέλιξη αντανακλά την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς τα στενά του Ορμούς αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διάβλους μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς. Τον κόδωνα του κινδύνου για γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή κρούει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μιλώντας ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο επικεφαλής του ΟΗΕ είπε ότι η εκεχηρία στην περιοχή του κόλπου είναι μάλλον μια φωτιά που έχει περιοριστεί, όπως έχει διαφανεί από την κλιμάκωση των επιθέσεων και της ρητορικής κατά το τελευταίο 48ωρο. Εμείς, πρόσθεσε ο κ. Γκουτέρες, πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους ώστε αυτή η περιορισμένη φωτιά να μην γίνει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Από τη Γενέβη, ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι έχει τρομοκρατηθεί βλέποντας τη μία κλιμάκωση μετά την άλλη. Σημείωσε πως οι εκεχηρίες πρέπει να τηρούνται πλήρως, όπως επιβάλλεται και για το διεθνές δίκαιο. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δεύτερη συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, το Σάββατο η Μαριάν Χελαολκίν θα συναντηθεί και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Οι συναντήσεις της κυρίας Ολκίν με τους δύο ηγέτες θα είναι συνέχιση των πρώτων συναντήσεων που είχε μαζί τους την περασμένη Δευτέρα. Την Τρίτη, η προσωπική απεσταλμένη είχε συναντήσεις με τους δύο διαπραγματευτές, με τους οποίους δεν έχει οριστεί επόμενο ραντεβού, ούτε και ζητήθηκε ενδεχόμενο κοινής τους συνάντησης πριν από τις νέες χωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, στις συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, η κυρία Ολκίν συνεχίζει τη συζήτηση για την προετοιμασία μιας άτυπης πολυμερούς συνάντησης στα τέλη Ιουλίου αρχές Αυγούστου. Στις συζητήσεις υπάρχει μόνο ουσία και όχι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ως το καλύτερο παράδειγμα διακοινωτικής συνεργασίας στην Κύπρο, χαρακτήρισε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, Μαριάν Χελαολκίν, τις τεχνικές επιτροπές. Μιλούσε στη διάρκεια ανοιχτής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Γραφείο Κύπρου του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στο Σπίτι της Συνεργασίας στη Λευκοσία. Η κυρία Ολκίν ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνικές επιτροπές στην ενίσχυση της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Πρόσθεσε ότι καταδεικνύεται πως ο διάλογος και η συνεργασία μπορούν να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Η αξιωματούχος του ΟΗΕ εξήρε το έργο των μελών των τεχνικών επιτροπών, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος της δουλειάς πραγματοποιείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς ωστόσο να μειώνεται η σημασία και ο αντίκτυπός της. Κάλεσε τα μέλη των επιτροπών να συνεχίσουν να συναντώνται, να χτίζουν γέφυρες επικοινωνίας και να προωθούν ένα κοινό όραμα για το μέλλον της Κύπρου. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast της Βορείου Ιρλανδίας, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, μια ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 44χρονου. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού, μέτρο που χρησιμοποιείται σπάνια και αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα ότι οργανώνονταν νέες συγκεντρώσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων και είχαν αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Στη Βαρκελόνη της Ισπανίας, ο Πάπας Λέων τέλεσε τη Θεία Λειτουργία χθες στη Βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ευλόγησε τον ύψους 172 μέτρων πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την 100η επέτειο από το θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνιο Γκαούντι, ο οποίος εξετάζεται για πιθανή αγιοποίηση από την Καθολική Εκκλησία. Στα εγγένεια παρέστησαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι επίσημοι, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος μετέβη στη Βαρκελόνη κατόπιν πρόσκλησης της κυβέρνησης της Ισπανίας υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Κράτους Μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο Παρασκευή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρευρεθεί σε έκθεση στο Μουσείο Πικάσο, η οποία οργανώνεται στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Τελείται σήμερα η Επίσκοπον χειροτονία του ψηφισμένου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Η χειροτονία πραγματοποιείται ανήμερα της εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτης Εκκλησίας της Κύπρου, στη διάρκεια αρχιερατικού συλλήτουργου προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, συλλειτουργόντων του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολίτη Σμύρνης Βαρθολομαίου και μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Το απόγευμα στις 6 θα γίνει εθρόνηση του Γρηγορίου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου Πάφου. Τον Μητροπολίτη Πάφου θα συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και μέλη της Ιεράς Συνόδου. Χθες το απόγευμα πρώτου πανηγυρικού εσπερινού στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα τελέστηκε η ακολουθία του μηνύματος για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου εισήλθαν εντός του Ιερού Βήματος και υπέγραψαν πάνω στην Αγία Τράπεζα το πρακτικό της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον ιστορικό κώδικα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Ακολούθως ο Αρχιγραμματέας Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου διάβασε το μεγάλο μήνυμα, την πράξη εκλογής. Στη συνέχεια ο εκλεγής Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος εισήλθε στον Καθεδρικό Ναό και απίφθινε τον ευχαριστήριο λόγο του, δηλώνοντας την κανονική αποδοχή της εκλογής του. Ο νέος ιεράρχης εισήλθε μετέπειτα εντός του Ιερού Βήματος και υπέγραψε τον ιστορικό κώδικα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, επισφραγίζοντας την εκλογή του. Πυροβολισμοί ρίχθηκαν χθες βράδυ γύρω στις 11:30 εναντίον αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 72χρονου ιδιοκτήτη του στο κέντρο της Πάφου. Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της αστυνομίας και σήμερα θα ακολουθήσουν εξετάσεις. Στη σύλληψη 4 προσώπων προχώρησε η αστυνομία για διευκόλυνση των ακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση που αφορά μεταξύ άλλων στα δικήματα της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης και μαχαιροφορίας. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο στο νοσοκομείο Πάφου. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο νοσηλευτήριο, όπου εντόπισαν 19χρονο, ο οποίος έφερε θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και στο χέρι, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο προκλήθηκαν μετά από επίθεση που δέχθηκε από γνωστά του πρόσωπα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων 24 και 19 ετών, καθώς και δύο 21χρονων, οι οποίοι συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση. Ο Δήμος Σπάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζουν τις εργασίες αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ήδη η ιστορική λέσχη Ευσέβεια που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο έχει ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί εξωτερικά, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανακαίνιση του γειτονικού δημοτικού κτηρίου, το οποίο παρουσιάζει αρχιτεκτονική ομοιότητα με τη λέσχη Ευσέβεια. Το κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Πάφου αναβαθμίζεται πλήρως ώστε να στεγάσει δημοτικές υπηρεσίες, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση στους δημότες. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ, Χαράλαμπος Σαϊλής, σύντομα αναμένεται να παραδοθεί στο Δήμο και το κέντρο τεκμηρίωσης, ενώ αρχές του επόμενου μήνα ευελπιστούν ότι θα λειτουργήσει και η λαϊκή αγορά της Πάφου. Παραμένει σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, καθώς απορρίφθηκε από το διοικητικό εφετείο η έφεσή του, με την οποία ζητούσε την ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης που είχε απορρίψει το αίτημά του για αναστολή της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την αργία του. Το Διοικητικό Δικαστήριο στις 11 Φεβρουαρίου είχε κρίνει νόμιμη την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να θέσει σε αργία το Φέδωνα Φέδωνος. Στην απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου αναφερόταν ότι ο Φέδωνας Φέδωνος διερευνάται από την αστυνομία για υπόθεση που αφορά ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης διαβίου, γι' αυτό κρινόταν νόμιμη η πράξη του Υπουργού Εσωτερικών να το θέσει αργία. Το διοικητικό εφετείο επικύρωσε χθες ουσιαστικά την πρωτόδικη κρίση, εξετάζοντας την έφεση, έλαβε υπόψη ότι στο μεταξύ είχε καταχωριστεί ποινική υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί. Μετά την απόφαση του διοικητικού εφετείου, η αργία του Δημάρχου Πάφου παραμένει σε ισχύ μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προτίθεται να εκπονήσει master plan για αξιοποίηση της χαλίτικης ζυγής που βρίσκεται στην ενδιάμεση περιοχή της Γεροσκήπου με την παραλιακή, προκειμένου να προωθήσει το αίτημα για τη δημιουργία αθλητικού κέντρου υψηλών προδιαγραφών. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός αποκάλυψε τις προθέσεις του, σημειώνοντας ότι τώρα είναι η ώρα για να υλοποιηθεί αυτός ο διαχρονικός στόχος του Δήμου. Ο κ. Παλιός τόνισε ότι για την προώθηση αυτού του στόχου θα γίνουν διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς της επαρχίας προκειμένου να στηρίξουν το αίτημα του Δήμου. Ο δρόμος από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Μορόζα θα βελτιωθεί και οι σχεδιασμοί που έγιναν θα υλοποιηθούν, διαβεβαίωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκίλ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε αδικαιολόγητες αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, σημειώνοντας ότι η πολιτεία δεν μπορεί να αδρανεί όταν ο υφιστάμενος δρόμος είναι επικίνδυνος όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για τα συνεργεία πυρόσβεσης ή τα πληρώματα των ασθενοφόρων. Ο σχεδιασμός συνέχισε, θα υλοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο και μέχρι τότε το Τμήμα Δασών θα ενημερώνει τους διερχόμενους για την επικινδυνότητα του δρόμου. Αναφερόμενος στις προετοιμασίες για τις πυρκαγιές, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών παραδέχθηκε ότι φέτος ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, διότι οι βροχοπτώσεις της άνοιξης βοήθησαν να μεγαλώσουν και να παλοπλασιαστούν τα χόρτα που συμβάλλουν στην αύξηση της ταχύτητας των πυρκαγιών. Εκτός από την αναγκαιότητα των αντιπυρικών ζωνών, ο κ. Ιεζεκίλ αναφέρθηκε στη συνεργασία με τις τοπικές αρχές ώστε να διασφαλίσουν την περίμετρο των κοινοτήτων. Παράλληλα, είπε, το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρχές υλοποιούν το σχεδιασμό για την πρόληψη των πυρκαγιών. 8 συνολικά προγράμματα της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΚ θα λειτουργήσουν στην Πάφο την ερχόμενη χρονιά. Για πρώτη φορά θα λειτουργήσει το πρόγραμμα εργοδικός δομικών και τεχνικών έργων. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Διευθυντή των ΜΙΕΚ, Γιάννη Νικολάου, θα λειτουργήσουν τα προγράμματα βιολογικές και πευτικές καλλιέργειες, δίχτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιών, ψυχτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, μηχανική αυτοκινήτων, μαγειρικές τέχνες, τέχνες εστίασης και αρτοπία ζαχαροπλαστικής. Η υποβολή αιτήσεων εισδοχής για φοιτητές στα ΜΙΕΚ έχει αρχίσει και θα ολοκληρωθεί στις 20 Αυγούστου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Επαρχιακός Διευθυντής των ΜΙΕΚ τόνισε ότι το 90% των αποφύτων της σχολής έχουν εργοδοτηθεί στο επάγγελμα που έχουν διαλέξει. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφιάδη ζητώντας ενημέρωση για το κατά πόσον μελετώνται σε συνεννόηση με την ανάδοχο τρόπη για καλύτερη αξιοποίηση των παλιών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου, έτσι ώστε να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν της χώρας. Στην απάντηση του Υπουργού, η οποία στάλθηκε μέσω της Βουλής, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι για το παλιό κτίριο αναχωρήσεων του αεροδρομίου Πάφου προς το παρόν δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχεδιασμός από την ανάδοχο εταιρεία. Σε ό,τι αφορά το παλιό κτίριο αφήξεων του αεροδρομίου, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του κράτους, υπάρχει απόφαση για δημιουργία τερματικού εξυπηρέτησης αεροσκαφών διακεκριμένων προσώπων Γενικής Αεροπορίας του Αερολιμένα Πάφου, όμως παρά τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ανάδοχος εταιρεία για την εξέβρεση επενδυτή για εκμετάλλευση χρήση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε κατάληξη σε συμφωνία. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, σχολιάζοντας απαντήσεις του Υπουργού, τονίζει ότι δεν μπορεί τόσο σημαντικές εγκαταστάσεις να παραμένουν αναξιοποιητές. Ο Βαλεντίνος Φακοντής προτίθεται να επαναφέρει το θέμα με στόχο να εξευρεθούν τρόποι ώστε οι παλιές εγκαταστάσεις του αεροδρόμου της Πάφου να αξιοποιηθούν το συντομότερο. Με βασικά θέματα τα αντισταθμιστικά μέτρα, την πρόοδο στην διαδικασία έκδοσης αδειών και την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της επαρχίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αντισταθμιστικά μέτρα, στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία διοδότησης, καθώς και στην πορεία υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, στο πλαίσιο των συνεχών δράσεών της για ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων, έχει δημιουργήσει ξεχωριστό προωθητικό βίντεο αφιερωμένο στην περιοχή πόλης Χρυσοχούς. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, το νέο προωθητικό υλικό αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και την μοναδική ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής, προβάλλοντας παραλίες, τα γραφικά τοπία, τις κοινότητες, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πραγματοποιείται αύριο το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο για το ρόλο της υγειονομικής υπηρεσίας στο Δήμο στη Δημόσια Υγεία. Το συνέδριο θα αρχίσει στις 8 το πρωί στο ξενοδοχείο Αλιάθων, στην παραλιακή λεωφόρο κάτω Πάφου Γεροσκήπου. Οργανώνεται από την υγειονομική υπηρεσία του Δήμου της Πάφου και σε αυτόν θα συμμετέχουν δημάρχοι, δημοτικοί γραμματείς, δημοτικοί υγειονομικοί επιθεωρητές και υγειονομικοί λειτουργοί. Στόχος του Παγκυπρίου Συνεδρίου είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος υγειονομικής υπηρεσίας των Δήμων στη Δημόσια Υγεία. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026. Οι αγώνες από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου θα κρατήσουν συντροφιά στους φιλάθλους με 48 ομάδες να μετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση του Μουντιάλ. Σήμερα στην Πάφο θα διανυχτερεύει το φαρμακείο του Χαράλαμπου Ηρακλέου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 74 και στην πόλη Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στη Βασιλέως Στάση Κουένα.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα παροδικά στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και στους 25 στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Πόλος Έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Τελείται σήμερα η επίσκοπο χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 11 Ιουνίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 2240 και 26 22 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Κόσμος News. Είχαμε χθες βράδυ και πυροβολισμούς εναντίον αυτοκινήτου στο κέντρο της Πάφου. Πρόκειται για όχημα το οποίο είναι ιδιοκτησία 72χρονου γιατρού, στο οποίο ρίφθηκαν τουλάχιστον 6 πυροβολισμοί. Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη και σήμερα θα γίνουν εξετάσεις από την αστυνομία και θα συγκεντρωθούν τεκμήρια. Φαίνεται ότι το κίνητρο είναι οικονομικές διαφορές. Έχουν εξασφαλιστεί και στοιχεία από κάμερες υποστατικών της περιοχής, τα οποία αξιολογούνται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα. Έτσι θα έλθουμε πιο κοντά στη λύση, γράφει η εφημερίδα. Προτάσεις και μέτρα από την κοινωνία των πολιτών. Ομάδες εργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πολιτών μετά από χωριστές καταγραφές κατέληξαν σε κοινό κατάλογο πρακτικών μέτρων που θα μπορούσαν να μειώσουν τις εντάσεις, να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ κοινοτήτων ανεξάρτητα από την στασιμότητα των συνομιλιών. Στηρίζουν μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης

χρόνια από τον θάνατο του αρχιτέκτονα που την εμπνεύστηκε και σχεδίασε Αντώνη Γκαουντί, η περίφημη Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελόνης ολοκλήρωσε τον ψηλότερο πύργο της ιστορική τελετή χθες στην παρουσία και του Πάπα Λέοντα. Από την πρώτη σελίδα του Πολίτη, νυν και τέως βουλευτές υπό τον έλεγχο του εφόρου φορολογίας κλήθηκαν μέχρι 4 Οκτωβρίου να υποβάλουν καταστάσεις περιουσιακών στοιχείων βάσει της νέας νομοθεσίας. Οι δηλώσεις πόθεν έσχες τους θα τεθούν κάτω από το μικροσκόπιο του εφόρου φορολογίας, ο οποίος διαθέτει πλέον διευρυμένες εξουσίες διερεύνησης που φτάνουν μέχρι και σε άρση τραπεζικού απορρίτου. Νέο κτύπημα από την εγκληματική οργάνωση, 4 συλλήψεις σε Λάρνακα. Νέες καταγγελίες για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην επαρχία Λάρνακας οδήγησαν χθες τη σύλληψη 4 προσώπων, εκ των οποίων ένας υπόδικος της κεντρικές και ένας γνωστό πρόσωπο της πόλης και οι δύο με παρελθόν σε άλλες υποθέσεις. Φέρονται με εκβιασμούς και απειλές να απέσπασαν μεγάλα ποσά από ηλικιωμένους του πλαίσιου αγοροπολισίας τεμαχίου γης. Οι υγειονομικές βόμβες στις τσάντες των Ντελιβεράδων εντοπίστηκαν παθογόνοι οργανισμοί. Τρομοκρατία απευθείας στο κακουργιοδικείο οι 4 συλληφθέντες. Δημοσιονομικό, νέες προειδοποιήσεις για κινδύνους στην οικονομία. Φυτοφάρμακα, φωνές κατά Κυπριακής Προεδρίας. Ο Οδυσσή πορεύεται στο 2028 με νέο εκτελεστικό διευθυντή σε διπλό ρόλο ο Ονούφριο. Σε φάση αναδιοργάνωσης εισέρχεται ο Οδυσσή με το βλέμμα στις προεδρικές του 2028. Ρόλοι θα ανατεθούν και σε άλλα στελέχη και υποψηφίους. Εκλογές ο ΕΛΜΕΚ, πρωτιά για αλλαγή, άνοδος προοδευτικής. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας «Νύχτα τρόμου, αντιμεταναστευτική βία στο Μπέλφαστ». Η επίθεση Σουδανού κατά Σκοτσέζου πυροδότησε νύχτα αντιμεταναστευτικών ταραχών. Μασκοφόροι πετούσαν οικογένειες έξω από τα σπίτια τους. Νετανιάχου ξανά υποψήφιος. Το Λικούντα ανακοίνωσε ότι θα είναι παρόν και στις επόμενες εκλογές. Τράπεζες στα στεγαστικά συντηρούν το νέο δανεισμό. Επιβράδυνση των νέων δανείων τον Απρίλιο δείχνουν στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Τι λένε η Τράπεζα Κύπρου και η Eurobank. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας ο Πλανήτης στη Σέντρα για το Χρυσό Τρόπαιο. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με την αλήθεια, η οποία έχει πρωτοσέλιδο σήμερα. Τόλμησε να καταγγείλει παρά τις απειλές στα χέρια της αστυνομίας 4 φερόμενα μέλη εγκληματικής οργάνωσης μετά από καταγγελία ηλικιωμένου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του παραπονούμενου, δέχτηκε απειλές και του αποσπάστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό κατά τη διάρκεια αγοροπολισίας χωραφιού στη Λάρνακα. Οι ύποπτοι, δύο επιχειρηματίες ηλικίες 44 και 42 χρονών, ένας κατάδικος 49 χρονών και μία 45χρονη, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων εκβίαση, απαγωγή και παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων. Ο 44χρονος επιχειρηματίας είχε εμπλακεί στην υπόθεση παρακόλλησης της δικαιοσύνης σε σχέση με την υπόθεση ρήψης πυροβολισμού στη Λάρνακα, στην οποία εμπλέκεται και ο κατάδικος. Ακόμη, αναβαθμίστηκε παγκοσμίως το κυπριακό αέριο. Η κυβέρνηση θεωρεί τη χώρα πυλώνα περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας. Εντός συνόρων είμαστε ακόμη στην εποχή του γκαζιού με τις μποτίλιες, αλλά εκτός συνόρων έχουμε ενισχυμένο ρόλο στις περιφερειακές και διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, όπως είπε ο Μιχάλης Δαμιανός. Υπόθεση τρομοκρατίας. 4 παιδιά του ενός υπόπτου υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Ο ένας είναι αστυνομικός και οι άλλοι 3 σιώπη στην Εθνική Φρουρά. Δεν πρέπει να τα στιγματίσουμε, δηλώνει ο Πάλμας. Τραμπ, το Ιράν θα πληρώσει. Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν 21 στρατιωτικούς στόχους. Μπέλφαστ, εμπρισμοί, συγκρούσεις και βία επεισόδια σε δηλώσεις κατά μεταναστών. Πασιδή δεν ανησυχεί για το κρατικό μισθολόγιο και διαψεύδει ότι είναι διωγγωμένο λόγω άτα και προς αυξήσεων. Προειδοποιήσεις, οι σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ ενοχλούν την Άγκυρα. Ακόμη ενθρονίζεται ο Γρηγόριος, έναρξη μιας νέας περίοδου για την Μητρόπολη Πάφου. Ομάδα πολιτών απίφθινε κάλεσμα για διαμαρτυρία έξω από τον καθεδρικό ναό Αποστόλου Βαρνάβα. Και στο αθλητικό ένθετο της εφημερίδας, το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία αρχίζει. Βέβαια, οι ώρες που θα μεταδίδονται αυτοί οι αγώνες τηλεοπτικά είναι τέτοιες που τουλάχιστον σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είναι δύσκολο κανείς να το παρακολουθήσει. Λοιπόν, από την αλήθεια πάμε στην χαραυγή. Σιωπή για τράπεζες, αδιαφορία για κοινωνία.
νοικοκυριά και

μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρώνουν το τίμημα των υψηλών επιτοκίων. Το ΑΚΕΛ ξεκαθαρίζει ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα επαναφέρει άμεσα την πρόταση νόμου για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των ταμείων εξαγοράς πιστώσεων. Στόχος είναι η δημιουργία ειδικού ταμείου στήριξης νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασφιχτιούν κάτω από το βάρος των υψηλών δανειστικών επιτοκίων. Την ώρα που οι τράπεζες συνεχίζουν να καταγράφουν υπερκέρδη, η κυβέρνηση και τραπεζικό λόμπι στη Βουλή τηρούν εκοφαντική σιωπή απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας, λειτουργώντας ως ασπίδα προστασίας των τραπεζών, αντιστήριξης των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απορρίφθηκε η έφεση του Φέδωνα, μένει σε αργία μέχρι να αποφανθεί το κακουργιοδικείο. Χειροπέδες σε τρεις άνδρες και μία γυναίκα για απάτη. Συλλήψεις έγιναν έπειτα από καταγγελία ηλικιωμένου, του οποίου απέσπασαν χρήματα με απειλές. Καταγγελία και για αγοροπολισία χωραφιού ιδιοκτησίας του παραπονουμένου. Θα γίνει ο δρόμος στα λουτρά της Αφροδίτης. Ο εφιστάμενος δρόμος είναι επικίνδυνος, δηλώνει ο διευθύνης του Τμήματος Δασών, ξεκαθαρίζοντας ότι τα οδικά έργα που σχεδιάστηκαν θα γίνουν παρά τις αντιδράσεις των περιβαλλοντιστών. Κρεβατάκια, ομπρέλες. Το ΑΚΕΛ καλεί τις τοπικές αρχές να κάνουν δεύτερες σκέψεις για την αύξηση των τελών χρήσης και την κυβέρνηση να στηρίξει οικονομικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Βουλή. Εγκρίνεται σήμερα από την Ολομέλεια η Επιτροπή Αξιολόγησης και σε μία εβδομάδα καταρτίζονται οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Στην κεντρική σελίδα, στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας Εκλογές, ο ΕΛΜΕΚ, η προοδευτική κίνηση καθηγητών κατέγραψε άνοδο 4,38% έτοιμη για συνεργασίες. Φιντάν, Γεραπετρίτη, συζήτησαν το Κυπριακό, προειδοποιήσεις από τον Ερντογάν. Η Κίνα προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιβάλλει κυρώσεις σε κινέζικες εταιρείες. Και στις αθλητικές ειδήσεις της Χαραυγής, αθλητισμός Μουντιάλ 2026, σέντρα απόψεις στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Ομόνια, η ομάδα έχει κόκαλο και μπορεί να περιμένει για ποιοτικές προσθήκες.

0: Και από την Χαραυγή θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα «Νάρκες στην οικονομία. Αποκαλυπτικό το στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής εντοπίζει κινδύνους». Το 2027 φέρνει νέο τεστ αντοχών στην κυπριακή οικονομία, βασιλικό GCI, GSI, αυτόδης πυρετός, κυρώσεις και γεωπολιτικές κρίσεις μπαίνουν στο χάρτη των κινδύνων. Αντέχει η κυπριακή οικονομία, αλλά το 27 θα την βρει αντιμέτωπη με πολλούς κινδύνους. Το στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής 2027-2029 βάζει στο τραπέζι ένα επικίνδυνο μείγμα γεωπολιτικών, ενεργειακών, δημοσιονομικών και υγειονομικών απειλών που μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, αυλαία για την μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή που διοργανώθηκε ποτέ ανοίγει σήμερα τις πύλες της. Το Μεξικό υποδέχεται τη Νότιο Αφρική στην πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 10 απόψε. Συμμετέχουν 48 ώρες σε 104 αγώνες συνολικά σε 16 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, θα παρακολουθήσουν έστω και έναν αγώνα. Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης αναμένεται ότι θα υπερβεί τα 70 δισεκατομμύρια. Ομολογία τοποθετεί τον 38χρονο σε ρόλο ηγέτη στο δίκτυο της Χαμάς. Εγκέφαλος της Χαμάς στην παρούσα υπόθεση, ο βασικός ύποπτος, αφού είχε κλείσει και αεροπορικό εισιτήριο για τον συλληφθέντα της Κρήτης, τον οποίον φερόταν να χειραγωγεί. Καταχωρείται υπόθεση και θα φανεί ο βαθμός εμπλοκής εκάστου από τους τέσσερις. Περισκύλων νόμος. Ενέκρινα νόμο που αυξάνουν αντί να μειώνουν τα αδέσποτα. Σκιά οργανωμένου εγκλήματος πίσω από πώληση γη στην Πύλα. Η καταγγελία ηλικιωμένου άνοιξε τον ασκό του Αιώλου με τέσσερις συλλήψεις και έρευνα για σοβαρά δικήματα που φέρονται να διαπράκτηκαν επί σειρά ετών. Εκλογές ΟΕΛ με καρχίζουν διαβουλεύσεις συνεργασίας για την ηγεσία. Η αλλαγή έκοψε ξανά πρώτη τονίμα στις εκλογές των καθηγητών. Σημαντική αύξηση για την προοδευτική μείωση για δίκη και νέα κίνηση. Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι? Βόμβα από τις αναλύσεις στις τσάντες Δελιβεράδων. Δείγματα που εξετάστηκαν σε εγκεκριμένο χημείο επιβεβαίωσαν φόβους για ελπή καθαρισμό εξοπλισμού, μεταφοράς τροφίμων και πιθανό κίνδυνο επιμόλυνσης. Φέδωνας, κλειστή η πόρτα για επάνωδο στη Δημαρχία. Το διοικητικό εφετείο, εξετάζοντας το αίτημά του εναργία δημάρχου, έκρινε πως ουδής εκ των λόγων έφεσης κρίνεται βάσιμος και απέρριψε την αίτησή του, επιδικάζοντας έξοδα 3.000 ευρώ. Προεδρίες Επιτροπών ξεκαθαρίζει σήμερα το σκηνικό και η μοιρασιά. Σύντομη συνεδρία της Βουλής πριν ξεκινήσει η συζήτηση στην Επιτροπή Επιλογής. Ποιες οι θέσεις των κομμάτων λίγο πριν την κρίσιμη σύσκεψη για τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών? Καίει ο καύσωνας, καίει και το ρεύμα. Ακόμα ένα καλοκαίρι χωρίς φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Άλλη μία χρονιά ξεχάσαμε να μεριμνήσουμε για την ασφάλεια των ηλικιωμένων. Το καλοκαίρι, λέει το παρατηρητήριο τρίτης ηλικίας. Έκκληση για μόνιμα μέτρα προστασίας και στήριξη πριν οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγήσουν ξανά σε νοσηλίες και απώλειες ζώων. Θέλουν μόνο τα δώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Τούρκοι. Περιμένει κίνηση από τις Βρυξέλλες η Άγκυρα, υποσχόμενη ότι θα κάνει και αυτή η κίνηση. Τα τρία θέλω του Ερντογάν, Visa, Safe και Τελωνιακή Ένωση. Ο Έρχιουρμαν δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τραπέζι των συνομιλιών. Μητρόπολη Πάφου, στη σκιά αντιδράσεων η ενθρόνηση Γρηγορίου. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος αναλαμβάνει το θρόνο της Πάφου, ενώ υποστηρικτές του τυχικού εξαγγέλουν διαμαρτυρίες. Αυτά και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου, με τον οποίο ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Σημαντική σημερινή ημέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Δεν είναι μόνον ότι θα γίνει η χειροτονία και η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη στην Πάφο, αλλά κλείνει και ένας κύκλος που άνοιξε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να απομακρύνει από τη θέση του Μητροπολίτη τον Τυχηγό. Είναι μαζί μας ο θεολόγος ο Χριστάκης Ευσταθίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευσταθίου.
3: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές.
2: Έχει αυτό το βάρος έτσι, το οποίο, για το οποίο έκανε αναφορά η σημερινή ημέρα, η ενθρόνηση, η χειροτονία και η ενθρόνηση του Γρηγόριου, κύριε Ευσταθίου?
3: Πέραν των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν και τις βιώνουμε όλοι, θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση που έχουμε νέων επίσκοπων, νέων μητροπολίτην κλπ, έχει την ιδιαίτερη σημασία και αξία της ημέρα τα τελετουργικά που προβλέπονται και ακολουθούνται και που πραγματικά έτσι είναι ξεχωριστά, όχι μόνο για τον ίδιο τον επίσκοπο που ανεβαίνει στο θρόνο, αλλά και για το ποίμνιο του και για όλη την Εκκλησία της Κύπρου εμπροκειμένο. Και μάλιστα σήμερα και όπως και χθες βλέπουμε ότι συμμετέχουν όλοι οι αρχιερείς στη διαδικασία και είναι τεράστια σημασία σε αυτό, μάλιστα σε ένα πνεύμα θα έλεγα σύμπνοιας, ομόνοιας κλπ. Δηλαδή όπως αρμόζει στο εκκλησιαστικό ύφος και ήθος, και επιπλέον εκπροσωπείται και το Οικουμενικό Πατριαρχείο δια του Μητροπολίτου Σμύρνης Βαρθολομαίου που εορτάζει σήμερα, εκτός από τον Απόστολο Βαρνάβα τιμούμε και τον Απόστολο Βαρθολομαίο, και με διάκονο του Πατριαρχείου του Οικουμενικού, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ακριβώς δίνεται μια ιδιαίτερη σημασία. Όμως είναι και η και τα γεγονότα τα οποία ζούμε και βιώνουμε και που δίνουν έτσι, αφήνουν τη δική τους σφραγίδα και τη δική τους σημασία.
2: Έχω διαβάσει έτσι σε κάποιες εκτιμήσεις, ναι, αναφορές ότι με την επιλογή του Γρηγόριου για την θέση στην Μητρόπολη Πάφου, που είναι η πρώτη τη τάξη Μητρόπολη στην Εκκλησία της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος επέλεξε κατά κάποιον τρόπο δυνητικά και τον διάδοχό του.
3: Όχι, είναι κάπως παρατραβηγμένο αυτό, διότι εντάξει, ναι μεν είχαμε στο παρελθόν, αν θέλεις, καταστάσεις τέτοια που οδηγούν σε ανάλογους συνειρμούς, αλλά δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ακριβώς ακόμα ότι έχει καν προβάδισμα. Εντάξει, είναι γνωστό ότι σε περίπτωση που χειρεύει ο αρχιεπισκοπικός θρόνος, η τοποτηρητία αναλαμβάνεται από τον πρώτο τη τάξη, όπως ανέφερες προηγουμένως, τον Μητροπολίτη Πάφου. Αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι λειτουργεί το συνοδικό σύστημα, τουλάχιστον έτσι πρέπει να γίνεται, λειτουργεί το συνοδικό σύστημα και μάλιστα στις παρούσες συγκυρίες θα έλεγα Είναι 17 μελής Ιερά Σύνοδος, ούκο λίγοι, και αν αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον είναι θέμα προνοιών, εφαρμογής προνοιών του καταστατικού που απαιτεί και κάποιες πλειοψηφίες, απαιτεί κάποιες, αν θέλεις, αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν εκείνη τη στιγμή. Όμως δεν πάβει ο Μητροπολίτης Πάφου, όπως το ανέφερες και προηγουμένως, να είναι ο πρώτος στη τάξη και να διχάνει ανάλογου σεβασμού κλπ. Αλλά είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων, έτσι,
2: ναι.
3: Αν θέλεις, καλά, διατυπώνεται ίδιο εκκλησιαστικά.
2: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος, σε αντίθεση πλέον με τους Μητροπολίτες, εκλέγεται από το λαό.
3: Καλά, ναι, και πάλι είναι εδώ, έτσι, το σημείο αυτό θέλει λίγη προσοχή, με την έννοια ότι ναι μεν ήταν το γνωστό σύστημα που εφαρμοζόταν στην Κύπρο,
2: ναι.
3: Βέβαια σε άλλες ορθόδοξες εκκλησίες γνωρίζουμε ότι δεν εκλέγεται κατευθείαν από την σύνοδο,
2: ναι.
3: Αλλά όμως θα επαναλάβω και κάτι το οποίο λέγω, ότι στο βαθμό που αν θέλεις η Ιερά Σύνοδος λειτουργεί και αισθάνεται ότι είναι αποκομμένη από τη βάση, και τι θέλω να πω με αυτό, ότι συνυπολογίζει σε κάθε περίπτωση και την βούληση του λαού, αλλά μιλούμε τώρα ότι, για να μην συγχαίω με τα πράγματα, ότι είναι και μια άλλη πραγματικότητα, ότι για την εκλογή ενός επισκόπου, ναι, να συμμετάσχει ο λαός, και τι ποσοστό συμμετείχε, 5-6 % άμα ήταν περίπτωση επισκόπου Μητροπολίτη, και 14-15 στην περίπτωση και 20 του Αρχιεπισκόπου. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτά σχετικοποιούνται. Όμως θα επιμείνω στο ουσιαστικό, ότι η Ιερά Σύνοδος, αν δεν έχει την αίσθηση και τη συνέστηση ότι εκφράζει και τη λαϊκή βούληση ή συγκρούεται με τη λαϊκή βούληση, τότε ούτως ή άλλως καθίσταται προβληματική κατάσταση. Όμως σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα αντιλαμβάνεσαι ότι επικρατεί ένας φανατισμός, επικρατεί μια, έτσι θα έλεγα, αταξία και ως προς το της ύβριστα.
2: Ναι, ξέρετε, μας κάνει τρομερή εντύπωση το λεκτικό το οποίο χρησιμοποιείται από κάποιους οι οποίοι φέρονται ως υποστηρικτές του τυχικού. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ίδιος είχε διαχωρίσει τη θέση του, για να είμαστε ειλικρινείς.
3: Και καλά κάνει στον βαθμό που, ναι, πιστεύω.
2: Ναι,
3: προς,
2: ναι, πάση περιπτώσει, μπορεί ευθέως να μην έχει καταδικάσει, ναι, αυτές, ναι, τις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται και λοιπά, ή αυτές τις ενέργειες που γίνονται, αλλά είχε διαχωρίσει, στην πάση περιπτώσει, τη θέση του. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούν ένα λεκτικό που είναι πραγματικά δύσκολο να πιστέψει κανείς,
3: ναι,
2: ότι αυτοί,
3: ακριβώς,
2: οι άνθρωποι πάνε στην εκκλησία, προσεύχονται, ναι, αγαπάνε αλλήλους κλπ.
3: Είναι αυτά τα οποία ακριβώς δημιουργούν ένα βαθύτερο προβληματισμό, και είναι και ερωτήματα δικά μου, και είναι υγιές να το σκεφτόμαστε έτσι όπως το εκθέτεις, αγαπητέ Κώστα. Και πραγματικά εκείνο που λέω επί του προκειμένου είναι ότι τιμούμε κάθε μέρα και τόσους Αγίους στην Εκκλησία μας. Γιατί είναι Άγιοι αυτοί οι άνθρωποι? Ακριβώς επειδή υπέστησαν, αν θέλεις, και στον βαθμό που υπάρχει και το αίσθημα της αδικίας και όλα αυτά, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι συμπεριφέρθηκαν με έναν εντελώς ξεχωριστό, διαφορετικό τρόπο.
2: Μάλιστα. Σήμερα έχουν κάνει πρόσκληση για να φωνάξουν εκεί, να συγκεντρωθούν έξω από την εκκλησία, να φωνάξουν ότι είναι ανάξιος ο Γρηγόριος, τα γνωστά δηλαδή συνθήματα τα οποία είδαμε και σε άλλες εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα από την πλευρά της Αρχιεπισκοπής, αν γνωρίζετε?
3: Κοιτάξτε, αγαπητέ Κώστα, πιστεύω ότι όπως σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα επί του προκειμένου. Ναι, υπάρχει και μια έτσι ιδιαιτερότητα, όπως αναφέραμε προηγουμένως, μια ξεχωρένταση, ας την πούμε, που υποβόσκει, αλλά δεν πιστεύω να εξελιχθεί σε τέτοια μορφή που να χρειαστεί οτιδήποτε άλλο και να διαταράξει την ηρεμία του κλίματος που επικρατεί σε τέτοιες στιγμές. Πιστεύω ότι εντάξει υπάρχουν κάποιες κινήσεις, κάποιες αυτές, αλλά δεν πιστεύω να εξελιχθούν, γιατί σε όλες τις περιπτώσεις προκαλούν ζημιά και σε καμιά περίπτωση δεν ωφελούνται του ίδιου καταστάσεις.
2: Ήταν παρόντες όλοι οι αρχιερείς χθες το βράδυ στον Εσπερινό?
3: Ακριβώς, Κώστα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεχωρίσουμε, ότι ήταν παρόντες όλοι μηδενός εξαιρουμένου, όπως και σήμερα πιστεύω από την αντίληψη που έχω μέχρι τώρα που επικρατεί στον χώρο. Είναι παρόντες, μάλιστα εκπροσωπείται και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Υπάρχει μια ομογνωμία έτσι, αυτών των ομοθυμαδών που υπήρχε στην πρώτη εκκλησία. Το βλέπει κανείς σε τέτοιες τελετές και είναι ακριβώς αυτό που αρμόζει μέσα στο πνεύμα της εκκλησίας.
2: Μάλιστα. Όλα λοιπόν...
3: Περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα. Μάλιστα. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά.
2: Το απόγευμα θα είναι θα η ενθρόνηση.
3: Ναι, θα ξεχωριστές στιγμές η πάφος. Εκεί που θα γίνει η ενθρόνηση.
2: Μάλιστα. Για άλλη μια φορά.
3: Ναι, για άλλη μια φορά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταθίου.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.

διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 8, είχαμε τον κύριο Ευσταθίου πριν από λίγο, μας έλεγε για τα της χειροτονίας και της ενθρόνησης του νέου Μητροπολίτη Πάφου, του Γρηγόριου, ο οποίος θα είναι ο πρώτος στη τάξη στην Ιερά Σύνοδο. Η Μητρόπολη Πάφου έχει αυτόν τον τιμητικό ρόλο στην Εκκλησία της Κύπρου, αυτή την τιμητική θέση στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Κύπρου. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε για τη συνέχεια τον Αντιπρόεδρο και Βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Χρήστανθο Σαββίδη. Έχουμε σήμερα τον καταρτισμό και της Επιτροπής Επιλογής των Προεδριών κλπ. Καλή σας μέρα, κύριε Σαββίδη.
4: Καλημέρα στους ακροατές.
3: Θα είσαστε στην ενθρόνηση?
4: Δυστυχώς δεν θα είμαι, γιατί αντιλαμβάνεστε έχουμε ολομέλεια της Βουλής, έχουμε και ευθυγή ομάδα. Αν και να μην ειλικρινή μαζί σας, είχα μιλήσει με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου πριν μια εβδομάδα αν μπορούσα να το αλλάξω, αλλά μου είχε αναφέρει ότι δεν μπορούν, γι' αυτό δεν θα είμαστε παρόν. Αλλά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον νέο Μητροπολίτη Πάφου.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε καθορίσει τη θέση σας σε ό,τι αφορά τον αριθμό των επιτροπών που θα διεκδικήσετε, τις επιτροπές και τις προεδρίες, κύριε Σαββίδη?
4: Να πούμε ότι είχε συνεδριάσει η γραμματεία του κόμματος αλλά και η βουλευτική ομάδα και υπάρχει η απόφαση να διεκδικήσουμε τις τρεις προεδρίες τις οποίες είχαμε, η Επιτροπή Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου, που θεωρώ ότι είχαμε πετυχημένες προεδρίες με τα άτομα.
3: Τις ίδιες δηλαδή που είχατε και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική.
4: Μάλιστα. Και υπάρχει επίσης η απόφαση ότι αυτές τις προεδρίες θα τις διεκδικήσουμε με τη Χριστιανά Ερωτοβρίδου στην Επιτροπή Οικονομικών, τον υποφαινόμενο στην Παιδείας και τον αγαπητό κύριο Γουλία στην Ελέγχου.
3: Μάλιστα.
4: Από εκεί πέρα, από ό,τι έχω ενημερωθεί από τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο, σήμερα θα επισημοποιηθεί με ψήφιση στη Βουλή ο καταρτισμός της Επιτροπής Επιλογής. Θα έχει τρεις εκπροσώπους, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, τρεις ο Σιαρφακέλ, ένα το Δίκο και έναν το ΕΛΑΜ, οχταμελής, και συμμετέχει εξ οφίκιο και ο πρόεδρος της Βουλής. Σήμερα το πρωί, από ό,τι γνωρίζω και έχω ενημερωθεί, θα γίνει μια εργασία, θα γίνονται εργασίες επί χάρτου όσον αφορά τον καταρτισμό των επιτροπών και αντιλαμβάνομαι στις 2 η ώρα που έχουμε την διευθυντική ομάδα θα μας δοθεί περισσότερη ανατροφοδότηση στο που βρισκόμαστε, από που έχουμε καταλήξει, που υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή αντιρρήσεις. Εκείνο το οποίο είναι γεγονός, από ό,τι έχω ενημερωθεί, ότι τα μέλη των επιτροπών αυξάνονται από 11 σε 12. Ομόφωνα αυτό έχει αποφασιστεί.
3: Οι επιτροπές, από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν θα μειωθούν, θα μείνουν 16.
4: Πολύ σωστά. Οι επιτροπές φαίνεται ότι δεν υπάρχει κατάληξη, θα παραμείνουν 16. Τα άτομα που θα βαφτίζουν θα είναι 12, έτσι ώστε να συμμετέχουν όλα τα κόμματα με εκπρόσωπο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Άρα θα έχουμε να πούμε περισσότερα μετά τη γιορτή ομάδα που θα έχουμε στις 2 η ώρα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, και μιας και θέσατε ήδη ότι εάν αυτή η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής πάει στο δίκο, έχει αποφασίσει το κόμμα σας να τη διεκδικήσει με σας στην Προεδρία, ήσασταν και στην προηγούμενη Βουλή.
4: Στην Δία, ναι, ως αναπληρωτής, ναι.
3: Ως αναπληρωτής πρόεδρος.
4: Αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ Κώστα, θα μου πεις το εύλογο. Πρέπει να κυνηγήσουμε επιτέλους πράγματα που ανοίγουν, θα πρέπει να έχει την επαρχία Πάφου, όπως η δημιουργία του Νικολαίδιου, ναι. Επέκταση του 7ου Τεχνική Σχολή, τα οποία λέω ότι είναι απαραίτητο ότι καθυστερούν οι διεργασίες.
3: Κοιτάξτε, έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασμός. Δηλαδή το 2021 ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί. Είμαστε 5 χρόνια μετά και ακόμη είμαστε στο ότι ακόμη δεν έχουμε προκύψει.
4: Θέλω να είμαι δίκαιο στη ζωή. Ναι. Είχε γίνει μια συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων Δήμου, Σχολικών Σχολικής Φορείας και Υπουργείου. Στην πορεία κάποιοι άλλαξαν απόψεις, ο Δήμος είχε άλλαξει άποψη και έβαζε εμπόδια. Μέχρι και πριν ένα χρόνο είχαν στείλει επιστολές στο Υπουργείο και έβαλαν προσκόμματα στην πορεοδομία στη Λευκοσία. Τώρα θέλουμε να ξέρουμε αν αυτά τα προσκόμματα έχουν υπερπηρηθεί και προχωράει η διαδικασία. Δεν αντέχει άλλον η Πάφος, δεν αντέχουν άλλον οι σχολικές μονάδες της Πάφου. Τις πλήσεις σχολικές μονάδες της Λευκοσίας, που τουλάχιστον γνωρίζω επί προσωπικού, είναι 300 άτομα η κάθε σχολική μονάδα. Στην Πάφου φτάσαμε στους 550-600. Πώς μπορεί ένα σχολείο δυναμικό στο 450 να πάει στο 650?
3: Έχει πάρα πολλά χρόνια, κύριε Σαββίδη, να κατασκευαστεί νέο σχολείο στην Πάφο. Παρά το γεγονός
4: ότι το τελευταίο σχολείο ήταν στο Μούτσαλο, νομίζω, δεν κάνω λάθος, που είχε κατασκευαστεί. Νομίζω, στο Μούτσαλο. Πριν πολλά χρόνια. Πριν μια δεκαετία και.
3: Πολύ περισσότερα. Σημασία έχει ότι ενώ έχουμε πολλαπλασιασμό του πληθυσμού στην Πάφο, δεν είχαμε, έγιναν κάτι πατσαρίσματα, προσθήκες κλπ. Δεν είχαμε ουσιαστικές νέες υποδομές, σχολικές υποδομές στην Πάφο, παρά το γεγονός ότι είχαμε αυτή την τρομακτική αύξηση του μαθητικού πληθυσμού. Και επειδή υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί κατά καιρούς, το συζητήσαμε και μαζί σας, είναι το αν, επειδή έχουμε ανάγκες και στην δημοτική και στον γυμνασιακό κύκλο και στην και στην τεχνική εκπαίδευση, εκείνη η υπόθεση με το αναβαργό στη γη, στο αναβαργό, η οποία είναι, προορίζεται για τέτοιου είδους ανάπτυξη, ενδεχομένως να δούμε κάτι, κύριε Σαββίδη?
4: Γι' αυτό λέω και ήδη μια μέρη κρίματι σας σε συνεργασία μαζί με τις συνεργάτες μου στη Βουλή, τους επιστημονικούς συνεργάτες, έχω ήδη ετοιμάσει αστραπάγγελ το θέμα. Θα είναι η πρώτη πράξη η οποία θα ενεργήσω, αν και εφόσον αναλάβω την Προεδρία της Επιτροπής της Παιδείας, να έρθουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και ελπίζω να είναι όλοι οι παρόντες να πάρθουν αποφάσεις να τελειώνουν, με αγαπητέ Κώστα, γιατί εάν δεν πιέζει σιγά με στο λεγόμενο follow-up, δυστυχώς η δημόσια υπηρεσία κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται λόγω έλλειψης σχολικών μονάδων. Άρα είμαστε στο ίδιο μετερίζει όσο αφορά το τι πρέπει να κάνουμε ως πρώτη πράξη στην Επιτροπή Παιδείας.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, θα αναμένουμε σήμερα.
4: Ας είστε καλά και θα μιλήσουμε ξανά.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: Διαδρομών συνέχεια. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8. Όπως καταλαβαίνετε, οι βουλευτές δεν θα μπορούν να είναι παρόντες σήμερα στην ενθρόνηση, διότι είναι η συνεδρίαση της Βουλής. Άρα θα είναι δικαιολογημένα πόντες από την ενθρόνηση. Χωρίς βουλευτές, η ενθρόνηση του, χωρίς τους βουλευτές η ενθρόνηση σήμερα του Γρηγόριου στην Πάφο. Λοιπόν, να πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Βαλεντίνο Φακοντή, να δούμε αν έχουμε διεργασίες και στο ΑΚΕΛ για τις επιτροπές της Βουλής. Καλημέρα σας κύριε Φακοντή.
1: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Διάβαζα έτσι κάποιες σενάρια και έλεγαν ότι μένουν ορφανές κάποιες επιτροπές που δεν τις θέλουν κάποιοι κλπ. Μεταξύ αυτών είναι και η Επιτροπή Μεταφορών. Θα σας ενδιαφέρε?
1: Φυσικά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και στο ΑΚΕΛ μας ενδιαφέρει και προσωπικά με ενδιαφέρει. Αν τύχει και καταλήξει να έρθει στο κόμμα μου, γιατί όχι να είναι προσδεκτή η Προεδρία. Αλλά από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα με την κατακύρωση της Επιτροπής Επιλογής και από εβδομάδας νομίζω τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα κάτσουν μαζί στο τραπέζι για να δουν ποιες προεδρίες θα αναλάβει το κάθε κόμμα.
0: Ναι. Εσείς έχετε αποφασίσει ποιες? Ο κ. Σαββίδης προηγουμένως μας έλεγε, εμείς διεκδικούμε την Επιτροπή Οικονομικών, την Επιτροπή Παιδείας και την Επιτροπή Ελέγχου. Εσείς έχετε αποφασίσει ποιες επιτροπές θα διεκδικήσετε?
1: Όχι κύριε Νάνο, δεν έχουμε αποφασίσει. Ξέρω χθες συνεδριάζεται το πολιτικό γραφείο για να συζητήσει αυτά τα ζητήματα με τις επιτροπές. Επίσης υπάρχει και μια τάση αν προκύψει να μειωθούν και να συνενωθούν κάποιες επιτροπές. Δεν είναι σίγουρο, θα το δούμε όμως. Σήμερα οι επιτροπές της Βουλής είναι 16. Υπήρχε περίπτωση κάποιες να συνενωθούν, αλλά αν δεν κάτσει η Επιτροπή Επιλογής να συζητήσει για να δει και τα κόμματα που κυμαίνονται και τι στόχους έχουν, νομίζω δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Την προηγούμενη φορά, ως ΑΚΕΛ, είχαμε 5 προεδρίες και νομίζω θα κάποιες προεδρίες, όπως την εργασία, την εσωτερικών και την προσφύγων, σίγουρα θα τις διεκδικήσουμε ξανά. Για τις άλλες θα δούμε και με τη νέα συνθέση Βουλής και με τα νέα κόμματα που έχουν μπουν στην Βουλή, ποια κατανομή θα γίνει και τι επιτροπές θα έρθουν στο ΑΚΕΛ.
0: Άρα,
1: δεν μπορώ να πω κάτι να προκαταλάβω. Αν δεν κάτσει η Επιτροπή Επιλογής να δει και να συζητήσει, αγαπητέ Κώστα, γιατί καταλαβαίνετε, πρέπει να υπάρχει και ένα βήμα σύνεσης μεταξύ των άλλων κομμάτων. Είναι μια διεργασία που γίνεται με κάθε νέα κοινοβουλευτική θητεία και σύνθεση. Και απλώς αυτή τη φορά θέλω να πω ότι κόμματα τα οποία έχουν κάτω από 7 βουλευτές δεν πρόκειται να πάρουν προεδρία, έχει αλλάξει ο κανονισμός. Και κόμματα που θα πάρουν προεδρία θα είναι μόνο τα 4 πρώτα κόμματα, το ΑΚΕΛ, Δύση, ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ.
0: Σε ποιες επιτροπές εσείς θα θέλατε να συμμετάσχετε? Ήσασταν στην Επιτροπή Εσωτερικών, την Επιτροπή Γεωργίας, αν θυμάμαι καλά, στην προηγούμενη Βουλή.
1: Μεταφορών και Άμυνας.
0: Μεταφορών και Άμυνας, μάλιστα. Θα αλλάξετε τώρα, θα πάτε σε κάποιες άλλες επιτροπές, σκέφτεστε?
1: Η άποψη μου, κύριε Νάνο, είναι καλά να υπάρχει μια συνέχεια.
0: Γιατί και λόγω των θεμάτων που συζητούνται υπάρχει γνώση, λέτε, έτσι?
1: Βεβαίως, όταν υπάρχει γνώση είναι κρίμα να χάνεται αυτή η γνώση και κάποιοι βουλευτές οι οποίοι έχουν τη γνώση για κάποια θέματα, γνωρίζουν τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κάθε επιτροπή. Καλό θα είναι, η προσωπική μου άποψη φυσικά είναι δικαίωμα του κάθε βουλευτή να κάνει επιλογές. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια συνέχεια, γιατί καταλαβαίνετε και η εμπειρία και η γνώση και η προϊστορία και η ιστορία κάποιου θέματος νομίζω δίνει τη δυνατότητα να είσαι πολύ πιο παραγωγικός κατά τη συζήτηση αυτών των θεμάτων, γνωρίζοντας τι είχε γίνει στο παρελθόν. Είναι σχετικά μέσα μια εμπειρία η οποία είναι κρίμα να χάνεται.
0: Λοιπόν.
1: Άρα θα δούμε, αγαπητέ Κώστα, από εβδομάδα που θα καταλήξει. Την επόμενη εβδομάδα θα κάτσει η Επιτροπή Επιλογής. Επίσης είναι και η κοινοβουλευτική διπλωματία, είναι και οι επιτροπές του εξωτερικού. Όλες αυτές οι επιτροπές θα πρέπει πάλι να καταρτιστεί η σύνθεση τους από μέλη του κοινοβουλίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος διεκδικεί με αρκετές αξιώσεις, πρέπει να σας πω, την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, θέσαμε ένα ζήτημα προηγουμένως με αφορμή την φιλοξενία προχθές του Προέδρου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων του Λοΐζου Κωνσταντίνου. Τι γίνεται με τα εκπαιδευτήρια στην ΠΑΦΟ και τις εκκρεμότητες? Ολοκληρώνεται άλλη μία σχολική χρονιά χωρίς να δούμε καμία εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα νέα εκπαιδευτήρια και κυρίως το κτίριο του Νικολαίδιου, την επέκταση του 7ου κτιρίου εκεί για το 7ο Δημοτικό, την δημιουργία της δεύτερης τεχνικής σχολής, της κάλυψης των αναγκών τόσο στο γυμνασιακό όσο και στον κύκλο της δημοτικής εκπαίδευσης. Υπάρχει στασιμότητα πλήρης, και απλώς αυτό το οποίο σημείωνα στον κύριο Σαββίδη είναι ότι έχει πάνω από 15 χρόνια, παρά την αλματώδη αύξηση του πληθυσμού που είχαμε στην ΠΑΦΟ, του μαθητικού πληθυσμού που είχαμε στην ΠΑΦΟ, δεν είχαμε κανένα νέο εκπαιδευτήριο στην επαρχία μας.
1: Αγαπητέ Κώστα, πολύ σωστά στο ζήτημα. Έτσι είναι, ο πληθυσμός αυξάνεται στην ΠΑΦΟ, οι μαθητές αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, και μια στατιστική που είχε δείξει περίπου υπάρχει μια αύξηση 10% κάθε χρόνο στον μαθητικό πληθυσμό, κάτι που οδηγεί τις υποδομές μας σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Πάρα πολλές αίθουσες εργαστηρίων έχουν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας.
0: Λιωμένες επίσης αίθουσες βλέπουμε σε δημοτικά νηπιαγωγεία, πάρα πολλά.
1: Όχι μόνο σε δημοτικά, και σε γυμνάσια ακόμη πολλές φορές βλέπουμε λιώμενα, κάτι το οποίο δεν μας τιμά, νομίζω δεν τιμά το δημόσιο σχολείο, και είναι εδώ που πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να αντιληφθεί και να βάλει στο επίκεντρο τα ζητήματα παιδείας. Και η ΠΑΦΟΣ έχει μείνει ουραγός παρόλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, παρόλες τις επισκέψεις που κάνουμε σαν Επιτροπή Παιδείας της Βουλής κάθε αρχή του χρόνου και μέσω της χρονιάς. Βλέπουμε, καταγράφουμε τα ζητήματα, γύρονται συζητήσεις της Βουλής, δίνονται υποσχέσεις και δυστυχώς αυτές οι υποσχέσεις δεν υλοποιούνται, αγαπητέ Κώστα. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Κάνω τρανό παράδειγμα, είναι το Νικολαίδιο Γυμνάσιο από το 2018. Πέρσι τέτοιον καιρό προσωπικά είχαμε κάνει και συνάντηση με την ίδια την Υπουργό προσωπικά στο γραφείο της. Μας είχε πει ότι είναι καθαρά διαδικαστικό το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω μέσα σε ένα χρόνο γιατί δεν έχουν τελειώσει τα διαδικαστικά θέματα και να προχωρήσει το νέο γυμνάσιο. Κάναμε συνεννόηση και με τους μελετητές, κάναμε επικοινωνία και με την Προδομία, η οποία χειρίζεται το θέμα μετά από κάποιες αλλαγές που είχε ζητήσει εξαιτίας κάποιων εισόδων και προσβάσεων προς τις δημόσιες λεωφόρους. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο έβαλε ψηλά τον πύχη και περάσει από κάτω σε αυτό το ζήτημα. Και επίσης είναι και άλλα ζητήματα με τις υποδομές, όπως είναι η ανάγκη για δημιουργία νέου δημοτικού σχολείου και νέας τεχνικής σχολής, δημοτικών σχολείων στην περιοχή Χλώρακας και Σόνεργας, όπου θα καλύψει τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν εκεί πέρα στον τομέα της δημοτικής εκπαίδευσης, αλλά και της τεχνικής σχολής που λέμε όλοι, διατυμπανίζουμε όλοι, και η κυβέρνηση και οι θεσμικοί που ασχολούνται με τα ζητήματα, ότι πρέπει ο κόσμος να έχει μια κατεύθυνση περισσότερη προς τα τεχνικά επαγγέλματα, αφού υπάρχει και ανάγκη θέσεων εργασίας στα τεχνικά επαγγέλματα, και δυστυχώς έχουμε υποδομές, έχουμε την τεχνική σχολή που παρόλη την προσπάθεια των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εξαιτίας αδυναμίας των υποδομών και των περιορισμένων χώρων εκπαίδευσης. Όλα αυτά, κύριε Νάνο, πρέπει να τεθούν ξανά επιτάπητος. Πρέπει και η κυβέρνηση να αντιληφθεί πραγματικά ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει το δημόσιο σχολείο. Όταν βλέπεις ιδιωτικά σχολεία να έχουν άριστες υποδομές, να έχουν τους χώρους, τις ανέσεις για να μπορούν τα παιδιά που πληρώνουν να φοιτούν σε έναν σωστό άθλιο περιβάλλον. Έτσι πρέπει να αντιληφθούν και στην κυβέρνηση ότι τα δημόσια σχολεία πρέπει να είναι διαμάντια εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού σχολείου. Αλλιώς, αν γίνεται το διαφορετικό και το δημόσιο σχολείο παραμένει καθυλωμένο, τότε πιστεύω οι προθέσεις της κάθε κυβέρνησης, η οποία κρατεί το τιμόνι του τόπου, νομίζω έχει άλλες σκοπιμότητες. Και εννοείται.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα θέματα για τα οποία θεωρείτε ότι είναι προτεραιότητα, με βάση κάποια προτεραιότητα που θα τα θέσετε εκ νέου στη Βουλή, κύριε Φαϊοχακοντή? Σκέφτεστε κάτι?
1: Βεβαίως. Είναι ο δρόμος Πάφου Πόλης, ο οποίος πρέπει να μας πούν τι γίνεται τώρα με την αξιολόγηση των νέων προσφορών και αν θα προχωρήσει η κατακύρωση ή όχι στον νέο εργολάβο. Είναι ο παραλιακός δρόμος Χλώρα Κασπέλιας, που υποσχέθηκαν ότι θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του εξάμηνου, το πρώτο τρίμηνο του 26, εδώ και δεσμεύσει ο Υπουργός, αλλά ακόμη υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τις απαλωτριώσεις. Να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί για να μπορεί να προκηρυχθεί το συγκεκριμένο έργο. Είναι αρκετά ζητήματα. Είναι ο δυτικός παρακαμπτήριος που πρέπει να μπει ψηλά στην προτεραιότητα όλων μας, γιατί θα απαμβλύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι ζητήματα αρκετά, είναι ζητήματα ανοιχτά που πρέπει να προχωρήσουν, αγαπητέ Κώστα. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά, τα συζητήσαμε πολλές φορές και νομίζω μια καινούργια κοινοβουλευτική περίοδος είναι πάντα πρόκληση και για τους βουλευτές μας, αλλά και για την κυβέρνηση να ανασυντάξουν δυνάμεις και να προωθηθούν ξανά όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μένουν ανοιχτά και κρατούν και την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου καθυλωμένη, αγαπητέ Κώστα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φακοντή. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ εύχομαι. Πολύ. Καλή για συνέχεια. Σας.
0: Αύριο στις 8 θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας και τον βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας, τον κύριο Μπάρο, ο οποίος μας έχει υποσχεθεί ότι αύριο θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, και για την συνέχεια θα πάμε να καλημερίσουμε τον υπεύθυνο των υγειονομικών υπηρεσιών στο Δήμο της Πάφου. Αύριο είναι προγραμματισμένο ένα συνέδριο των υγειονομικών λειτουργών στην επαρχία μας, διοργανώνεται έτσι από τον Δήμο Πάφου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρήστου.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Στην Κύπρη η οικονομική λειτουργία θα συμμετέχουν, δεν είναι ευρωπαϊκό συνέδριο, αντιλαμβάνεστε.
2: Όχι, είναι.
0: Δεν έχει σχέση με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλω να πω.
2: Συμπίπτει με την περίοδο της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά το κάνουμε ενδοοικογενειακά, μπορώ να πω.
0: Ναι, μάλιστα. Αύριο λοιπόν έχει προγραμματιστεί το συνέδριο αυτό. Τι θέματα θα είναι στην ημερήσια διάταξη?
2: Ναι, να πούμε ότι είναι το πρώτο πανκύπριο συνέδριο που γίνεται και έχουν δηλώσει πάρα πολύ συμμετοχή. Θα είμαστε πέραν των 80 συμμετοχόντων σε αυτό το συνέδριο. Τα θέματα ποικίλουν από τρόφιμα, έντομα που μεταδίδουν ασθένειες στον άνθρωπο, κολυμπητικές δεξαμενές, σκύβαλα. Είναι ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και στόχος είναι να συζητηθούν οι πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, νέα έντομα, νέες ασθένειες, συνεχώς εντοπίζουμε νέα δεδομένα υγείας, οπότε θα γίνουν εισηγήσεις στο τέλος της ημέρας και ακολούθως θα τροχιοδομηθούν κάποιες διαδικασίες αν χρειαστεί για να τροποποιηθούν και οι υφιστάμενες νομοθεσίες ή να μπουν νέες πρόνοιες που να μπορούν οι υγειονομικοί λειτουργοί να εφαρμόζουν με κολότερο τρόπο την νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Είπατε τώρα για νέα έντομα, είπατε για τρόφιμα. Είναι όλα στην επικαιρότητα, πρέπει να σας πω, αυτά τα ζητήματα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, θα έχουμε στη συνέχεια σε λίγο τον πρώην βουλευτή και πρώην επίτροπο περιβάλλοντος του Χαράνομπο Θεοπέμπτου να μιλήσουμε για τα πλαστικά, τα οποία σε λίγους μήνες θα απαγορεύονται, κάποιες συσκευασίες που φέρουν επικίνδυνα χημικά, είναι ευρωπαϊκή οδηγία δηλαδή και θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο. Λοιπόν, είχαμε τις τελευταίες ημέρες κάποιες καταγγελίες για τη μεταφορά τροφίμων, τα delivery που γίνονται, τα κουτιά τους, οι τσάντες που μεταφέρουν τα τρόφιμα, πόσο ότι εντοπίστηκαν υπολείμματα μέσα τροφίμων και λοιπά, επικίνδυνα για την υγεία μας. Με αφορμή και τη δηλητηρίαση που είχαμε στο γάμο που έγινε πριν από λίγες ημέρες και δεκάδες άνθρωποι βρέθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα δηλητηρίασης. Και μιας και είπατε για τα έντομα, προχθές το βράδυ που στη συναυλία του Υφυπουργείου Πολιτισμού στην κάτω πάφο εκεί στο θεατράκι δίπλα από το κάστρο, ήταν απίστευτο το τι συνέβαινε όταν λίγο πριν να ξεκινήσει η συναυλία με τις βρωμούσες. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί.
2: Πολύ καλά το έχετε εντοπίσει. Είναι γεγονός ότι η εμπειρία των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι αυτή την περίοδο και τη φετινή χρονιά ήρθαν πολύ νωρίτερα. Η μόνη χρονιά που δεν υπήρχαν ήταν το 2025, λόγω...
0: Ακριβώς αυτό θυμάμαι, ότι πέρυσι τέτοια χρονιά που είχε ξαναγίνει μια αντίστοιχη συναυλία εκεί, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και χθες ήταν, προχθές το βράδυ, ήταν απίστευτη η κατάσταση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το έντομο μας ενοχλεί ειδικά στην περιοχή του λιμανιού της Κάτω Πάφου και όχι σε καμιά άλλη περιοχή τα τελευταία 20 χρόνια. Είχαμε αποταθεί στο Υπουργείο Γεωργίας, ήρθαν ειδικοί, έχουν κάνει τις έρευνες τους, έχει σταλεί σχετική παράκληση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στο κέντρο ελέγχου εντόμων. Να πούμε από την αρχή ότι το συγκεκριμένο έντομο δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, εκτός από την όχληση, η οποία όντως είναι πολύ σοβαρή όταν βρεθεί κάποιος στο επίκεντρο αυτής της εισβολής του συγκεκριμένου
0: εντόμου. Δηλαδή, εάν σε ακουμπήσει ή το ακουμπήσει σε αυτό το έντονο, μπορεί να μην, δεν σε τσιμπάει, δεν γίνεται κάτι,
2: δεν τσιμπάει,
0: έχει μία, γι' αυτό και ονομάζεται βρωμούσα, υπάρχει μία δυσοσμία η οποία είναι ανυπόφορη.
2: Πολύ σωστά. Οπότε, με βάση λοιπόν τι μας έχουν απαντήσει, αυτό το περιστατικό εντοπίζεται σε ακόμα 3 χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Ιταλία, Ισπανία κυρίως, και ακόμα μία άλλη χώρα, νομίζω εκεί στη Μάλτα υπάρχει αυτή η εισβολή. Είναι καθαρά τουριστικές περιοχές και μας έχουν δώσει σχετικές οδηγίες, οι οποίες τις ακολουθούμε πολύ πιστά με τη χρήση φωτοπαγίδων. Είναι περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως natura, και ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που απαγορεύεται παντελώς η χρήση εντομοκτώνων και οποιοδήποτε άλλο χημικών σε αυτές τις περιοχές. Και με τη χρήση λοιπόν των φωτοπαγίδων προσπαθούμε στην πίσω πλευρά του λιμανιού να μειώσουμε το πληθυσμό αυτών των εντόμων, για να μην προχωρήσουν προς την περιοχή του κάστρου και στα εστιατόρια. Αλλά όσο και να είναι αυτές αποτελεσματικές, κάποιοι πληθυσμοί περνούν από πάνω, βλέπουν φωτισμό και μόλις δουν φως κατεβαίνουν και θέλουν να κατέβουν προς τη γη, οπότε εκείνη την ώρα δημιουργείται αυτή η όκληση. Το φαινόμενο διαρκεί από 7 μέχρι 10 μέρες.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά εξαφανίζονται.
0: Αυτή είναι η διάρκεια τους, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι σε μόνιμη...
2: Όχι, δεν είναι σε μόνιμη, είναι η περίοδος επώασης αυτού του εντόμου. Συνήθως επικεντρωνόμαστε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και τοποθετούμε αυτές τις φωτοπαγίδες. Η διάρκεια, όπως έχω πει, είναι περιορισμένη, όμως είναι μια πολύ σοβαρή όκληση, ειδικά στα εστιατόρια εκεί της περιοχής. Εμείς ξεκινούμε με την εμφάνιση, με τα πρώτα έντομα τα οποία εντοπίζουμε, ξεκινούμε την εκστρατεία. Η εκστρατεία γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, το πρωί, με κάποιους ψεκασμούς στους χώρους μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο για κάποια έντομα τα οποία είναι στο έδαφος, και για τις νυχτερινές ώρες με τις φωτοπαγίδες που οι οποίες έχουν τοποθετηθεί εδώ και 15-20 μέρες.
0: Άρα υπάρχουν μέτρα τα οποία έχετε, είναι σε ισχύ, έτσι?
2: Ναι, παίρνουμε όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία παίρνουν κάποιες άλλες χώρες οι οποίες είχαν παρόμοια εμπειρία στο παρελθόν και έχει μελετηθεί περισσότερο η βιολογία και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού του συγκεκριμένου εντόμου.
0: Μάλιστα. Στην πόλη Χρυσοχούς, μου λέει τώρα εδώ ένας ακροατής μας, έχουμε άλλου είδους έντομα. Δεν ξέρω αν είναι σκνίπες ή κάτι άλλο, αλλά είναι πολύ, πολύ, πολύ μικρά έντομα. Σχεδόν δεν μπορεί κανείς να τα δει, αλλά που μπαίνουν στη μύτη, στα μάτια, στα αυτιά, είναι και τσιμπούν κιόλας, λένε.
2: Τώρα
0: είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν είναι σκνίπες ή κάτι άλλο.
2: Λίγο δύσκολο να συμβαίνουν και τα δύο. Υπάρχει αυτή την περίοδο επίσης ακόμα ένα έντομο το οποίο είναι από την βλάστηση, υγρή βλάστηση, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, το οποίο είναι παρόμοιο με την βρωμούσα, πολύ πολύ πιο μικρό, κάνει επιθέσεις και ελκύεται από τον υδρότα και τα αρώματα του ανθρώπου. Δεν συμπάει αυτό το έντομο, αλλά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Όσον αφορά τη σκνίπα, ναι, εντιμεί στην Κύπρο, και η κύρια περιοχή είναι η περιοχή πόλη Χρυσοχούς, παράλια εδώ στην Πέγια, αλλά και παντού υπάρχει η σκνίπα. Είναι εντελώς διαφορετικό έντομο σε σχέση με το κουνούπι. Υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση στον και τη στοιχείων της σκνίπα με το κουνούπι. Η σκνίπα είναι πολύ πιο μικρή, είναι πολύ πιο επιθετική, το κουνούπι είναι πιο μεγάλο, αλλά και τα δύο απορροφούν αίμα, άρα είναι μια σοβαρή ενόχληση. Και τα δύο μπορούν
0: αυτά με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να τα απομακρύνει, τις σκνίπες και τα άλλα τα έντομα εκείνα που είπατε ότι είναι τα...
2: Όσον αφορά το έντομο το άλλο που είναι από τα χόρτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι παντού, είναι εποχιακό, ευτυχώς είναι εποχιακό, δηλαδή αναμένεται και αυτό μέσα σε μια-δύο εβδομάδες να εξαφανιστούμε με την αύξηση των θερμοκρασιών και την απουσία.
0: Έχει υγρασία. Να κάνει με την υγρασία.
2: Υγρασία στο έδαφος.
0: Ναι, στο έδαφος. Ναι,
2: όχι,
0: ναι.
2: Στο περιβαλλοντικά.
0: Αλλά και στο σώμα μας όταν υδρώσουμε, τα ελκύουμε, έτσι.
2: Ελκύουμε και τις κνύπες και τα κουνούπια, είναι ένας από τους παράγοντες που ελκύουν αυτά τα έντομα. Να πούμε ότι η σκνίπα αλλιώς επιστημονικά είναι ο φλεβοτόμος, όπως αλλιώς καταγράφεται στα διάφορα έντυπα. Πολύ δύσκολη είναι η αντιμετώπιση της, γιατί τα αυγά δεν γίνονται στο νερό, δεν γεννά στο νερό, αλλά σε εγκαταλελειμμένα υποστατικά, σε φωλιές περιστεροειδών, σε σύψη γρασιδιού. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε όσους έχουν γρασίδι να είναι πολύ προσεκτικοί εκεί που το τοποθετούν. Πρέπει να το απλώνουν έτσι ώστε να στεκνώνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά γίνεται ιδανικές συνθήκες να γεννήσει τα αυγά σε αυτό το σημείο και να γίνει η εκκόλαψη. Ενώ το κουνούπι για να μπορέσει να αναπτυχθεί
0: θέλει στάσιμο νερό.
2: Στο στάσιμο νερό. Yes. Πολύ σωστά. Είναι εντελώς διαφορετική η φύση των δύο. Πολύ πιο εύκολο είναι να εντοπίσεις τις αιστείες του κουνουπιού παρά τις αιστείες του φλεβοτόμου. Της κνύπας, η οποία χρησιμοποιεί
0: πολλές φορές... Υπάρχει κάποιος τρόπος, π.χ. έχω δει σε κάποιους να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες, για παράδειγμα, για να απομακρύνουν αυτά τα έντομα, τα ενοχλητικά που λέγαμε προηγουμένως.
2: Ναι, ο ανεμιστήρας είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδος για όλα τα έντομα. Mm-hmm. Και για αυτά τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, και για την βρωμούσα, και για το κουνούπι και για τη σκνίπα. Μάλιστα. Δεν αρέσει, ακόμα και για τις μύγες. Θα προσέξετε ότι όταν εκεί που υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής, Δεν υπάρχουν ούτε η οικιακή μήγα. Αποφεύγουν.
0: Δεν
2: τους
0: αρέσει
2: αυτό το
0: ο αέρας, έτσι.
2: Ναι, ναι. Δεν τους αρέσει και αποφεύγουν αυτό το περιβάλλον.
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: οι οποίες υπάρχουν σε διάφορα σημεία των πόλεων, αυτές αναμένεται να εξατμιστεί το νερό, οπότε θα φύγουν πάρα πολλές εστίες εκκόλαψης κουνουπιών. Να πούμε ότι είχαμε την ατυχία, μπορώ να πω, λίγο πριν να μπει το καλοκαίρι και είχαμε κάποιες μικρές βροχοπτώσεις οι οποίες δεν είχαν και κάποιο αποτέλεσμα ούτε στη γεωργία ούτε στη κτηνοτροφία, αλλά δημιουργήσαν πάρα πολλές εστίες κόλαψης των κουνουπιών και είμαστε συνέχεια σε εκστρατεία από σπίτι σε σπίτι να εντοπίσουμε και τις τελευταίες εστίες οι οποίες υπάρχουν με τη βοήθεια λοιπόν των δημοτών οι οποίοι μας δίνουν κάποιου είδους πληροφορίες.
1: Κύριε Χρήστου, έχω μία καταγγελία. Πήραμε χθες ένα μήνυμα. Δυστυχώς δεν κατάφερα να μιλήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά νωρίτερα για να σας ενημερώσω γι' αυτό, για να πληροφορηθείτε, να το διερευνήσετε. Σας το είπα και λίγο πριν όταν σας τηλεφώνησα. Που κάνουν αναφορά και διερωτούνται γιατί αφήσαμε τα γρασίδια να ξεραθούν εκεί απέναντι από την πλατεία Kennedy, στην παλιά αστυνομία, τα γρασίδια που εφάπτονται του χώρου στάθμευσης, εκεί που είναι και το γραφείο ταξί, εκείνη την πλευρά δηλαδή, όλη η πλευρά εκείνη, τα γρασίδια έχουν ξεραθεί. Τι γίνεται, γιατί τα εγκαταλείψατε?
0: Λοιπόν, να αναφέρω από την αρχή ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο ίδιος ο Δημαρχεύων έχουν επιδείξει ευαισθησία πάνω σε θέματα χρήσης πόσιμου νερού στην άρδευση κήπων και οποιονδήποτε άλλων χώρων πρασίνου. Οπότε έγινε μια τεράστια προσπάθεια των τελευταίων χρόνων για να αντικατασταθεί η χρήση του πόσιμου νερού με νερό από γεωτρήσεις ή μεταφορά νερού με βιτιοφόρων από πηγές τις οποίες υπάρχουν μέσα στην πόλη. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να αναφέρουμε ότι όλοι οι χώροι πρασίνου αρδεύονται με νερό το οποίο δεν προέρχεται από το πόσιμο, εκτός από κάποιες μεμονωμένες μικρές νησίδες οι οποίες χρησιμοποιούν πολύ μικρή ποσότητα τέτοιου νερού. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή, η περιοχή η οποία βρίσκεται πίσω από την πλατεία Kennedy, αν αυτήν που εννοείται, δεν υπήρχε κρασίδι, απλά υπήρχε κάποια εποχιακά λουλούδια τα οποία στην πορεία φαίνονταν ότι είναι σαν κρασίδι. Ναι, έχουν ξερανθεί στην προσπάθεια να αναδιαμορφωθεί όλη η περιοχή εκεί και βλέπετε ότι συνεχώς γίνονται φυτεύσεις. Έχουμε βγάλει διάτρηση και με ικανοποιητικό ποσότητα νερού και σύντομα όλη αυτή η περιοχή θα πρασινίσει από το νερό αυτής της γιώτρησης και εκεί στο κέντρο ιστορικής τεκμηρίωσης θα προσέξετε ότι φυτεύονται συνεχώς καλοπιστικά και νέα δέντρα, νέοι θάμνοι.
1: Ναι, αυτό το βλέπουμε. Απλώς στην άλλη πλευρά, ενώ στη δυτική πλευρά από τα κτίρια αυτά, εκεί που είναι το Second Cup, εκεί, σε αυτό το σημείο του δρόμου που εφάπτεται, εκείνη η χώρη που ήταν πράσινο, ήταν γρασίδια από ό,τι θυμάμαι, είχε και φυτά εποχιακά, αλλά είχε και γρασίδια, είναι όλα ξεραμένα όλα αυτά. Εκεί, αντιλαμβάνομαι ότι είναι στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης εκεί των χώρων πρασίνων.
0: Ακριβώς, και θα προσέξετε μέχρι τα φώτα, πιο πάνω, ακριβώς απέναντι, υπάρχουν νησίδες οι οποίες φυτεύονται συνεχώς. Όλη αυτή λοιπόν η περιοχή καλύπτεται από τη συγκεκριμένη γιώτρηση, τοποθετούνται συνεχώς λάστιχα.
1: Δεν έχει εγκαταληφθεί, γίνεται
0: Όχι, θα το δείτε σήμερα. Γίνεται αναδιαμόρφωση επί ευκαιρία της δημιουργίας του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης. Γίνεται εκ νέου σχεδιασμός, έτσι ώστε όλοι οι χώροι να συνάδουν και να συνδέονται μεταξύ τους όσον αφορά την φύτευση διαφόρων ειδών.
1: Λοιπόν, απαντήσαμε και στο ερώτημα του ακροατή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Για χαρά σας. Λοιπόν, και επειδή μιλούσαμε πριν από λίγο για τα έντομα, για τα κουνούπια, για τις βρωμούσες που μας έχουν πνίξει στην Κάτω Πάφο και εκεί κοντά στο λιμανάκι, στο αρχαιολογικό, που είναι και το αρχαιολογικό πάρκο από πίσω, που είναι περιοχή Natura, πρέπει να σας πω. Ακούσαμε τον κύριο Χρήστου να αναφέρεται προηγουμένως στις κνήπες, στα κουνούπια και σε άλλα παρόμοια έντομα, αυτά τα μικρά έντομα που είναι εποχιακό φαινόμενο και στην περιοχή.

0: της πόλης Χρυσοχούς, έκανε αναφορά και στο συνέδριο αύριο των υγειονομικών λειτουργών των Δήμων, και μεταξύ άλλων έγινε αναφορά και στα τρόφιμα. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγες ημέρες την Παγκόσμια ημέρα τροφίμων και εξ αφορμής βγήκαν στην επιφάνεια πολλά θέματα που αφορούν τα τρόφιμα και την ασφάλειά τους, την ασφάλεια των τροφίμων. Συνέπεσε να έχουμε και αυτή τη μαζική δηλητηρίαση σε γάμο και προκάλεσε έτσι αρκετά θέματα συζήτησης, όπως για παράδειγμα τα φαγητά που μεταφέρονται σε κουτιά με τον τελιβεράδων. Επίσης είχαμε μια παρέμβαση από τον πρώην Επίτροπο Περιβάλλοντος και βουλευτή τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, ο οποίος επεσήμανε τις υποχρεώσεις της Κύπρου να εφαρμόσει ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση με τις συσκευασίες τροφίμων που έχουν εντοπιστεί χημικά και πρέπει να αποσυρθούν. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοπέμπτου.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας είπαμε ότι δεν θα σας αφήσουμε ήσυχο. Μπορεί να μην είσαστε πλέον βουλευτής ούτε επίτροπος περιβάλλοντος, αλλά σίγουρα ξέρω ότι και το επιστημονικό σας πλέον πεδίο είναι αυτό, άρα θα τα λέμε λοιπόν.
1: Ευχαρίστως, ναι.
0: Για πείτε μας, καταρχήν ένα σχόλιο για αυτό το πρόβλημα που έχουμε με τις βρωμούσες, τα κουνούπια, τις κνύπες, είναι πολύ έντονο φέτος, δεν ξέρω αν σχετίζεται και με τις βροχές που είχαμε, τις έντονες βροχές που είχαμε τον Απρίλιο-Μάη, και προφανώς όλοι σκεφτόμαστε δηλαδή ότι τα επίπεδα υγρασίας είναι υψηλότερα, άρα ενδεχομένως να έχουν ευνοηθεί και τα έντομα όπως και τα μικρά χόρτα.
1: Εντάξει, σίγουρα όταν έχει στάσιμα νερά αυξάνονται πολλά πιο εύκολα. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρείται προστατευμένο είδος η νυχτερίδα. Γιατί μια νυχτερίδα η οποία βγαίνει έξω τη νύχτα, οι μικρές οι νυχτερίδες που βλέπουμε έτσι, με τη δύση του ήλιου, μπορούν να φάνε χιλιάδες έντομα. Επομένως θα δείτε πολλές πόλεις στο εξωτερικό, οι οποίες φροντίζουν ειδικά να έχουν καταφύγιο οι νυχτερίδες να μπορούν να πολλαπλασιαστούν, γιατί είναι ο πιο καλός φυσικός, αν θέλετε,
0: οικολογικός τρόπος αντιμετώπισης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Θα δείτε ακόμα και στα κτίρια στο εξωτερικό να έχει πρόνοιες στα κτίρια να μπορεί να βρει καταφύγιο μια νυχτερίδα, γιατί έχουν ιδιαιτερότητες στο τι τους αρέσει. Οπότε και στην Κύπρο έχει διάφορους που βάλουν κουτιά στην πλευρά του σπιτιού ή σε διάφορα σημεία για να μπορούν να βρισκούν καταφυγιών οι νυχτερίδες, γιατί οι νυχτερίδες, οι μικρές εν τούτες οι οποίες
0: δεν είναι αυτές που λέμε φρουτονυχτερίδες.
1: Όχι, τούτες είναι, νομίζω, μπορεί να το πω λάθος το όνομα, πιπιστρέλι, οι μικρές. Οι φρουτονυχτερίδες, οι νυχτοπάπχαροι, ναι. Η αξία τους είναι το γεγονός ότι πιάνουν όρημα καρπό από το αδέντρα και ευθύνουν τις κοκκόνες σε διάφορους τόπους και φυτεύκουν δέντρα περισσότερα από εμάς.
0: Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που
1: λέτε. Πολλά ενδιαφέρον, ναι, γιατί ξέρεις, κάποτε λέει σε προστατευόμενο είδος, αλλά άμα έχεις έτσι καλών κυνηγών των εντόμων όπως είναι οι νυχτερίδες, είναι μεγάλο φάουλ να μην φροντίζεις να έχουν καταφύγιο και να μπορούν να κυκλοφορούν έξω τα βράδια. Τες βλέπει ο κόσμος συνήθως τη νύχτα. Εάν έχει ένα δρόμο με φώτα, θα τις δείτε πολλές φορές μαζεύουν
0: εκεί που κάτω από τα φώτα. Ναι, ναι. Και ο λόγος είναι γιατί εκεί βρίσκουν καταφύγιο τα έντομα και είναι πιο εύκολο να τα βρουν.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι.
0: Μάλιστα. Μας δώσατε μια επιστημονική εξήγηση τώρα αυτού του φαινομένου που αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα τρόφιμα, πείτε μας για αυτή καταρχήν την οδηγία η οποία είναι υποχρεωτικό, πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα από την Κυπριακή Δημοκρατία, κύριε Θεπέμπτου.
1: Είναι η οδηγία, δεν είναι η οδηγία, συγγνώμη. Είναι κανονισμός. Είναι ο κανονισμός 40 του 2025 και όταν είναι κανονισμός εφαρμόζεται ως έχει.
0: Ναι,
1: δεν
0: ακριβώς.
1: Δεν έχει να κάνει τίποτα.
0: Ναι, είναι υποχρεωτική.
1: Ναι, μπράβο. Απλά να εξηγήσω ότι λέει για παράδειγμα ο κανονισμός ότι στις 12 Αυγούστου απαγορεύεται να βάλεις στην αγορά συσκευασίες οι οποίες έχουν μέσα τα χημικά τα οποία ονομάζονται forever chemicals, παντοδυνά χημικά, γιατί δεν διαλύονται στη φύση. Αλλά θα πρέπει τώρα η κυβέρνηση να καθορίσει με νόμο εάν σε πιάσω να έχει έτσι κουτιά στην αγορά, ποια είναι η τιμωρία σου, που ακόμα δεν το καμάμε. Αλλά η εφαρμογή μπαίνει αυτόματα. Επομένως, 12 του Αυγούστου, όποιος βάζει στην αγορά συσκευασίες οι οποίες έχουν μέσα τούτα τα.
0: Εμείς πώς θα ξέρουμε ότι αυτές οι συσκευασίες που παίρνουμε τον καφέ ή το παίρνουμε το σάντουιτς και είναι μέσα σε μια συσκευασία πλαστική, με πλαστική ή σαν αυτό το Afrolex κλπ. Μια έτσι συσκευασία που είναι πολύ ελαφριά κλπ. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν είναι αυτή η οποία έχει αυτά τα επικίνδυνα χημικά?
1: Εντάξει, κανονικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για, έστω και για marketing και για λόγους προώθησης των προϊόντων τους οι εταιρείες, θα ήταν καλά να ξεκινήσουν να κάνουν campaign, να λέει, ξέρεις, εμένα τα, οι συσκευασίες μου είναι ελεύθερες από επικίνδυνα χημικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει επίσης η κυβέρνηση να κάνει μια εκστρατεία ανάμεσα στους επιχειρηματίες. Και δεν είναι μόνο να σταματήσει να αγοράσει χάμπερκερ ή ξέρω εγώ φαγητό από μια εταιρεία και να το πάρει σπίτι σου. Έτσι, πράγματα όπως για παράδειγμα μπορεί να κάθεσαι σε ένα εστιατόριο και να ζητήσει από το εστιατόριο να σου δώσει ένα κουτί να πάρει το φαγητό σπίτι σου.
0: Ναι, αυτό είναι σύνηθες.
1: Ναι. Οπότε, και κάτι το οποίο εντωμεταξύ προωθούν οι εστιατόρες, γιατί μειώνει τα ποφάγια που έχουν να διαχειριστούν.
0: Ναι.
1: Τούτα όλα τα πράγματα εν έναν κομμάτι μόνο εν η πρώτη ημερομηνία από πάρα πολλές ημερομηνίες που υπάρχουν που μέσα στον κανονισμό που είναι να συμβούν διάφορα πράγματα, δηλαδή κάποια στιγμή μετά έχει μια ημερομηνία που να πρέπει οι συσκευασίες όλες να είναι ανακυκλώσιμες. Mm-hmm. Ύστερα έχει μέσα μια ημερομηνία που λέει ότι να πρέπει πάνω στη συσκευασία να έχεις ενημερώσει του καταναλωτή για το πώς να το ανακυκλώσει. Έχει επίσης, έγινε να μου βάλεις ένα μεγάλο κουτί και το μισό να νόφκερο. Δηλαδή, ξέρεις, κάποτε αγοράζεις ορισμένα πράγματα στα καταστήματα και ανίστοσε ένα πιο μικρό αντικείμενο, αλλά σε μεγάλο κουτί. Τούτο να απαγορεύεται. Έχει πάρα πολλά από τούτα. Ορισμένα πράγματα όμως, μπορεί ως τώρα να μην έκαμε η κυβέρνηση ενημέρωση, αλλά έχει ορισμένα πράγματα που δεν το κάνουμε ούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, το 29, πρώτη πρώτη το 29, μπαίνει σε εφαρμογή η υποχρέωση των χωρών να έχουν σύστημα εγκυοδότησης. Το οποίο τι είναι? Πηγαίνεις κάπου στο κατάστημα, αγοράζεις έναν αναψυχτικό ή αγοράζεις νερό ή μπύρες κτλ. Καταναλώνεις το προϊόν και την ώρα που το αγοράζεις πληρώνεις και επιπλέον 10 σέντ. Όταν καταναλώσεις το προϊόν, το παίρνεις πίσω σε μια μηχανή και παίρνεις τα 10 σου σέντ. Τούτον το σύστημα, ξέρω ότι έχει διάφορους που μουρμουρούν στην Κύπρο, αλλά στο εξωτερικό δουλεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και δουλεύει και είναι αποδοτικό. Έχει χαρακτηριστεί ως πολύ αποδοτικό αυτό, πρέπει
1: μάλιστα
0: να σας πω.
1: Ναι. Είναι η εξαιρετική απόδοση του συστήματος που έπεισε την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει κανονισμό και να εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα.
1: Σε ολόκληρη είχα την Ευρώπη.
0: Είχα την εμπειρία πέρυσι στην Σουηδία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Οπότε,
0: όπου έξω από τα σούπερ μάρκετ υπάρχουν αυτές οι υποδομές όπου ο καθένας που θα πάει στο σούπερ μάρκετ μπορεί να πάρει πίσω ό,τι υλικά ανακυκλώσιμα, ότι είναι κεδάκια, γυαλί κλπ. Αυτόματα ρίχνοντας μέσα παίρνει ticket με το οποίο μπορεί να εξαργυρώσει στο σούπερ μάρκετ απευθείας.
1: Μπράβο, ναι. Τούτο κάνουν το, για παράδειγμα η Γερμανία, νομίζω έχει πάρα πολλά χρόνια από το χρήσιμο, μπορεί και 20 χρόνια. Τούτο όμως θέλει πάρα πολλά καλή οργάνωση να οργανωθεί στην Κύπρο, γιατί την ώρα που να ξεκινήσει το σύστημα εντζέν να πιάνει οποιαδήποτε τσινεκούθηκια, να πιάνει τα τσινεκούθηκια τα οποία μπήκα στην αγορά που εφαρμόστηκε το σύστημα. Γιατί διαφορετικά, να πιάσω ένα δύο γύρω να μαζεύω τσινεκούθηκια από όχι τώρα έξω, πεταξούμενα, να τα έχω φυλάμενα και πότε να μπει το σύστημα να τα βάλω μέσα στις μηχανές να βγάλω λεφτά. Που είναι. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος πώς διαχειρίζεσαι τα ιστορικά απόβλητα. Δηλαδή να πω πεταξούμενα ήδη ή είναι σε μονάδες ανακύκλωση. Το δεύτερο πράγμα την ώρα μπορεί να το κάνεις τούτο, σημαίνει ότι πάνω στο τενεκεδάκι να έχει κάποια σήμαση. Ποια είναι τούτη η σήμαση, ποιος είναι να κάνει τούτη την ευθύνη της οργάνωσης, ποιος θα διαχειρίζεται το σύστημα ολόκληρο, πού είναι να μπαίνουν οι μηχανές, τι είναι να κάνουν οι υπεραγορές, δηλαδή να μπούμε στην υπεραγορά και να του βάλω μηχανή θέλει δεν θέλει, είναι τέλος που γίνεται τούτο το πράγμα. Τι γίνεται με όσους φέρνουν προϊόντα τα οποία απλώς πήγαινε και αγόρασαν ένα κοντέινερ αναψυκτικά από μια χώρα και έφεραν τα στην Κύπρο. Τούτο συνεπάγεται επίσης και το γεγονός ότι μέσα στον κανονισμό λέει ότι πρέπει να κάνεις μητρών εισαγωγέων και παραγωγών. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα μητρών και βάλουν συσκευασμένα προϊόντα στην αγορά. Τούτο έπρεπε να το κάνουμε και μόνοι μας. Δεν έπρεπε να μας πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ανακύκλωση χρηματοδοτείται από τις εταιρείες που βάζουν τα ακουστικά στην αγορά. Όμως για να δουλεύει καλά, πρέπει όλες οι εταιρείες που βάλουν ακουστικά στην αγορά να συμμετέχουν. Έχουμε 300-400 εταιρείες οι οποίες δεν πληρώνουν. Επομένως πρέπει να το κάνουμε πιο καλά, να το οργανώσουμε πιο σωστά. Να έχουμε νόμο και να είναι τιμωρία αν δεν πληρώνεις. Και τώρα έχει νόμο, απλά να τον εφαρμόζουμε. Πρέπει να γίνει πιο αυστηρός. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει μια καλή ευκαιρία να μαζέψουμε τούτους όλους τους παράνομους. Ούτων και πολλά άλλα τα οποία περιέχει μέσα στον κανονισμό, που με ημερομηνίες μέχρι το 2030 νομίζω ή 32.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ χρήσιμες αυτές οι επισημάνσεις που κάνατε, πολύ ενημερωτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλά χαρά σας.
1: Καλά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Πρεμιέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. 4 χρόνια μετά τη σπουδαία ποδοσφαιρικά διοργάνωση του Κατάρ, το Μουντιάλ αρχίζει πάλι και είναι ανανεωμένο και πιο διευρυμένο με 48 ομάδες και 3 διοργανώτριες χώρες. Η μία εξ αυτών είναι και το Μεξικό, το οποίο ρίχνεται σήμερα στη μάχη, καθώς φιλοξενεί τη Νότια Αφρική στις 10. Το Μεξικό λοιπόν συμμετέχει για 18η φορά και οι βλέψεις είναι μεγάλες για μια πολύ καλή πορεία. Η ομάδα του Χαβιέ Αγκύρε διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ με αστέρες που αγωνίζονται σε προηγμένα πρωταθλήματα, ανάμεσα σε όλους και ο πρωταθλητής με την ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα. Μεγάλη επιστροφή και για την Νότια Αφρική μετά από 16 χρόνια και το τουρνουά, το οποίο και διοργάνωσαν, φαντάζει, ως η πιο αδύναμη ομάδα του πρώτου ομίλου. Ωστόσο θα προσπαθήσει να χαλάσει την πρεμιέρα των Μεξικανών. Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας, η πρεμιέρα σήμερα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Λοιπόν, στις 10 όπως είπαμε. Εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Mornings on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: A gente fazendo aquela festa.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

στον δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες.

μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και θα κάνουμε αμέσως αρχή όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Η Κύπρος σήμερα είναι μια χώρα που φέρνει αποτελέσματα, που ενισχύει την αμυντική της ετοιμότητα, διευρύνει τις συμμαχίες της, συνδέει την Ευρώπη με την περιοχή και μετατρέπει τη γεωγραφία σε στρατηγική, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, για να προσθέσει ότι ύψιστο στόχος είναι η επανένωση της νήσου. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης μιλούσε στο 41ο ετήσιο συνέδριο της ΨΕΚΑ στην Ουάσιγκτον. Απευθυνόμενος σε μέλη του Κογκρέσου, αξιωματούχους και εκπροσώπους της κυπροαμερικανικής κοινότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μεταξύ άλλων είπε ότι η δική του γενιά αρνείται να παραδώσει στα παιδιά της την κληρονομιά μιας διαιρεμένης πατρίδας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι την ημέρα που αυτό το συνέδριο θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στους ελεύθερους δρόμους της Κερίνιας και της Αμοχώστου, μέχρι την ημέρα που κάθε παιδί της Κύπρου θα μπορεί να κληρονομήσει μια πατρίδα χωρίς κατοχή, χωρίς σειρματοπλέγματα και χωρίς ξένα στρατεύματα. Η δεύτερη συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, το Σάββατο η κυρία Ολκίν θα συναντηθεί και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Οι συναντήσεις της κυρίας Ολκίν με τους δύο ηγέτες θα είναι σε συνέχεια των πρώτων συναντήσεων που είχε μαζί τους την περασμένη Δευτέρα. Την Τρίτη, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα είχε χωριστές συναντήσεις με τους δύο διαπραγματευτές, με τους οποίους δεν έχει οριστεί επόμενο ραντεβού, ούτε και ζητήθηκε ενδεχόμενο κοινής συνάντησης πριν τις νέες χωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει και πάλι τα στενά του Ορμούζ με τις Ηνωμένες Πολιτείες να το διαψεύδουν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως στο εξής θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο από πειράτε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διέψευσαν ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία έχει κλείσει ή ότι χτυπήθηκαν πλοία. Η προειδοποίηση έγινε εν μέσω νέων βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών αντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το απόγευμα χθες πως ξανάρχισαν να εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εμπέζει την κυβέρνησή του. Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη αντανακλά την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς τα στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διάβλους μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία μέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση σε βάρος 44χρονου με μαχαίρι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού, μέτρο που χρησιμοποιείται σπάνια και αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα ότι οργανώνονταν νέες συγκεντρώσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων και είχαν αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. πολυσέλιδη επιστολή με συστάσεις στους διανομής φαγητού για τήρηση των μέτρων ασφάλειας κατά τη μεταφορά φαγητού, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, απέστειλαν οι υγειονομικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον διευθυντή του Σιρόδοτο Ηροδότου. Διαβεβαίωσε ότι λαμβάνονται μέτρα για διασφάλιση των ορθών υγειονομικών πρακτικών από τους διανομείς. Είπε ότι το επόμενο βήμα είναι η πραγματοποίηση εκστρατείας ελέγχου των υγειονομικών υπηρεσιών με τη συνεργασία της αστυνομίας αλλά και των τοπικών αρχών. Ανέφερε ότι την ευθύνη για τον έλεγχο της τήρησης των υγειονομικών μέτρων κατά τη μεταφορά φαγητού την έχουν οι υγειονομικές υπηρεσίες και οι τοπικές αρχές, ενώ την ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων έχουν οι ίδιοι οι διανομείς αλλά και οι εταιρείες στις οποίες υπάγονται. Δημοκρατική επιταγή είναι η συμπερίληψη ΑΜΕΑ, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η Υφυπουργός Κλέλια Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα διεμήνησε την δέσμευση της Κύπρου για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, για να προσθέσει ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση αλλά και θεμελιώδη ευθύνη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατική επιταγή. Η κυρία Παπαέλληνα μιλούσε στην 19η διάσκεψη των κρατών μερών της Σύμβασης στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Υπό την Ιαχή Άξιος και υπό τα χειροκροτήματα των παρισταμένων χειροτονήθηκε σε επίσκοπο ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Το απόγευμα ενθρονίζεται στην Πάφο. Η χειροτονία τελέστηκε το πρωί κατά τη διάρκεια αρχιερατικού συλλήτουργου ανήμερα της εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, στην παρουσία Κυπρίων αρχιερέων καθώς και εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Την ίδια ώρα επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα. Υποστηριχτές του πρώην Μητροπολίτη Τυχικού φώναξαν «Ανάξιος» την ώρα της χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη εμπόδισε την είσοδό τους εντός του ναού. Οι διαμαρτυρόμενοι σε δηλώσεις υποστήριξαν ότι δεν τηρήθηκε ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου και ότι αντικανονικά χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Περιθωριακές χαρακτήρισε τις αντιδράσεις για τη χειροτονία και την ενθρόνηση του Μητροπολίτη Γρηγορίου ο εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής Θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κύριος Ευσταθίου ανέφερε ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων που παρουσιάζονται ως υποστηριχτές του τυχικού αντιδρούν, όπως είπε, και επιτίθενται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου και του Αρχιεπισκόπου. Αυτές οι αντιδράσεις, είπε, δεν μπορούν να αμαυρώσουν τις λαμπρές τελετές χειροτονίας και ενθρόνησης που γίνονται και στην παρουσία εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πυροβολισμοί ρίφθηκαν χθες βράδυ γύρω στις 11:30 εναντίον αυτοκινήτου το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 72χρονου ιδιοκτήτη του στο κέντρο της Πάφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει σε γιατρό και ρίφθηκαν τουλάχιστον 6 πυροβολισμοί. Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις. Νέα υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις διερευνά η αστυνομία Πάφου μετά από καταγγελία που υπέβαλε χθες το ΤΑΕ 27χρονη. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η παραπονούμενη στην αστυνομία, απέστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετέχει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας βοήθεια για ζητήματα που αφορούν την αγοραπολισία κρυπτονομισμάτων. Άγνωστα της πρόσωπα την προσέγγισαν μέσω της συγκεκριμένης συνομιλίας, προσφέροντας της βοήθεια σχετικά με απορίες που η ίδια εξέφρασε. Κατά τις συνομιλίες τους, οι επιτίδιοι με διάφορα τεχνάσματα κατάφεραν να την πείσουν και τους απέστειλε αριθμό κρυπτονομισμάτων σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, η αξία των οποίων ανέρχεται στις 12.000 δολάρια Αμερικής. Όταν η παραπονούμενη δεν παρέλαβε χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό όπως αναμενόταν, αντελήφθη ότι έπεσε θύμα απάτης και προχώρησε σε καταγγελία στο κλιμάκιο διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου, το οποίο και διερευνά την υπόθεση. Πέντε οχήματα τα οποία δεν διέθεταν τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατακρατήθηκαν από την αστυνομία στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς στη διάρκεια στοχευμένης εκστρατείας που οργάνωσαν μέλη της τροχέας Πάφου χθες από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Κατά την εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πρόληψης των οδικών συγκρούσεων αλλά και την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας, προέκυψαν συνολικά 99 καταγγελίες οδηγών τροχοφόρων. Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, κατασχέθηκε η άδεια οδήγησης από 2 οδηγούς που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το πρώτο θέμα που θα εγγράψει για συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής είναι οι κτηριακές υποδομές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην Πάφο, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο βουλευτής Χρύσανθος Σαβίδης. Επιβεβαίωσε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα διεκδικεί την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας και η απόφαση του κόμματος είναι πώς θα προεδρεύει ο ίδιος. Για το θέμα των κτηριακών υποδομών στην Πάφο, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ότι η επαρχία μας είναι ο φτωχός συγγενής του Υπουργείου Παιδείας. Παρά την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία 15 χρόνια, είπε, δεν ανεγέρθηκε κανένα νέο σχολείο και οι ανάγκες καλύπτονται με λιόμενες αίθουσες, με τα κινούμενα τμήματα και μετατροπή των εργαστηρίων σε αίθουσες διδασκαλίας. Ενοχλητικά έντομα με έντονη δυσοσμία πλημμυρίζουν την περιοχή του λιμανιού στην κάτω Πάφο τις νύχτες, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις και πανικό. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, Χρήστος Χρήστου, επιβεβαίωσε ότι αυτά τα έντομα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ο Δήμος εφαρμόζει μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα παροδικό φαινόμενο που εντοπίζεται σε παραλιακές πόλεις σε χώρες της Μεσογείου όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και Μάλτα. Στην Πάφο, είπε ο κύριος Χρήστου, παρουσιάζεται για περίπου 2 εβδομάδες στις αρχές Ιουνίου με επίκεντρο το λιμανάκι, το οποίο γυτνιάζει με το αρχαιολογικό πάρκο, το οποίο είναι νατούρα και δεν επιτρέπονται ψεκασμοί. Γι' αυτό συνέχισε, στην περίμετρο του αρχαιολογικού πάρκου έχουν τοποθετηθεί φωτοπαγίδες και σε χώρους όπου επιτρέπεται γίνονται και ψεκασμοί. Τα έντομα που ονομάζονται βρωμούσες, είπε ο κύριος Χρήστου, είναι ακίνδυνα, όμως έχουν έντονη δυσοσμία. Ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζουν τις εργασίες αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ήδη η ιστορική λέσχη Ευσέβεια, που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο, έχει ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί εξωτερικά, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση του γειτονικού δημοτικού κτηρίου, το οποίο παρουσιάζει αρχιτεκτονική ομοιότητα με τη λέσχη Ευσέβεια. Το κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Πάφου αναβαθμίζεται πλήρως ώστε να στεγάσει δημοτικές υπηρεσίες, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση στους δημότες. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ, Χαράλαμπος Σαϊλής, σύντομα αναμένεται να παραδοθεί στο Δήμο και το κέντρο τεκμηρίωσης, ενώ αρχές του επόμενου μήνα ευελπιστούν ότι θα λειτουργήσει και η λαϊκή αγορά της Πάφου. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προτίθεται να εκπονήσει master plan για αξιοποίηση της χαλίτικης γης που βρίσκεται στην ενδιάμεση περιοχή της Γεροσκήπου με την παραλιακή, προκειμένου να προωθήσει το αίτημα για τη δημιουργία αθλητικού κέντρου υψηλών προδιαγραφών. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπιάς Νίκος Παλιός αποκάλυψε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος τις προθέσεις του, σημειώνοντας ότι τώρα είναι η ώρα για να υλοποιηθεί αυτός ο διαχρονικός στόχος του Δήμου. Ο κ. Παλιός τόνισε ότι για την πρόωθηση αυτού του στόχου θα γίνουν διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς επαρχίας προκειμένου να στηρίξουν το αίτημα του Δήμου. Ο δρόμος από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Αμορόζα θα βελτιωθεί και οι σχεδιασμοί που έγιναν θα υλοποιηθούν, διαβεβαιώνει ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκίλ. Μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε αδικαιολόγητες αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, σημειώνοντας ότι η πολιτεία δεν μπορεί να αδρανεί όταν ο υφιστάμενος δρόμος είναι επικίνδυνος όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τα συνεργεία πυρόσβεσης ή και τα πληρώματα ασθενοφόρων. Ο σχεδιασμός συνέχισε, θα υλοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο και μέχρι τότε το Τμήμα Δασών θα ενημερώνει τους διερχόμενους για την επικινδυνότητα του δρόμου. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς ενημερώνει τους δημότες της Γυαλιάς ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το Τμήμα Χτιματολογίου και Χωρομετρίας στο πλαίσιο εργασιών χαρτογράφησης θα πραγματοποιηθούν πτήσεις μη επανδρομένου αεροσκάφους drone σε αγροτική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Γυαλιάς. Οι πτήσεις θα διεξαχθούν σήμερα και αύριο από τις 8 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα σε περιοχή δυτικά του Δημοτικού Διαμερίσματος Γυαλιάς και αποσκοπούν αποκλειστικά στη συλλογή εναέριων φωτογραφιών για υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Χτιματολογίου και Χωρομετρίας. Το Τμήμα Χτιματολογίου και Χωρομετρίας διαβεβαιώνει ότι οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της πολιτικής αεροπορίας και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Στη σύλληψη 4 προσώπων προχώρησε η αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση που αφορά μεταξύ άλλων στα αδικήματα της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης και μαχαιροφορίας. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο στο νοσοκομείο της Πάφου. Μέλη της δύναμης μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου εντόπισαν 19χρονο, ο οποίος έφερε θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και το χέρι, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, προκλήθηκαν μετά από επίθεση που δέχθηκε από γνωστά του πρόσωπα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 2 προσώπων 24 και 19 ετών, καθώς και 2 21χρονων, οι οποίοι συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου συνεχίζει τους ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Σήμερα και αύριο ψεκασμοί θα γίνονται στις λεωφόρους Ακαμαντίδος, Ελλάδος και Αθηνάς. Πραγματοποιείται αύριο στις 8 το πρωί στο ξενοδοχείο Αλιάθων στην Κάτω Πάφο το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο για το ρόλο της Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο στη Δημόσια Υγεία. Το συνέδριο διοργανώνει η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου της Πάφου. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της Υγειονομικής Υπηρεσίας των Δήμων στη Δημόσια Υγεία, να συζητηθούν σύγχρονες προκλήσεις και τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες με στόχο τον καθορισμό ενιαίας προσέγγισης και τη διαμόρφωση κοινών εισηγήσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026. Οι αγώνες από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου θα κρατήσουν συντροφιά στους φιλάθλους με 48 ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση του Μουντιάλ. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Χαράλαμπου Ηρακλέους στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 74 και στην πόλη της Χρυσοχούς το φαρμακείο του Παναγιώτη Γαβριήλ στη Βασιλέως Στασίκου 1.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τις πρώτες πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση ή και ομίχλη. Προοδευτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει αύριο στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά, 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Διαδρομές. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

Είναι η μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πριν πάμε στη θεματολογία της εκπομπής μας, να πούμε ότι από το πρωί, μετά το αρχιερατικό συλλήτουργο με αφορμή την εορτή του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστά της Εκκλησίας της Κύπρου, Πάφος έχει νέο Μητροπολίτη, τον Γρηγόριο. Ο οποίος υπό την ιαχή άξιος και υπό τα χειροκροτήματα των παρισταμένων πίστων στον ιερό, στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στην Λευκωσία, χειροτονήθηκε σε επίσκοπο, ενώ το απόγευμα στις 6 αναμένεται να γίνει και η τελετή εθρόνησής του στην Πάφο. Όπως είπαμε, η χειροτονία έγινε κατά τη διάρκεια του αρχιερατικού συλλήτουργου στην παρουσία Κυπρίων αρχιεραρχών αλλά και εκπροσώπου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι ιεράρχες που έλαβαν μέρος στην τελετή της χειροτονίας με πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο επέθεσαν τα χέρια τους επί της κεφαλής του νέου Μητροπολίτη επισφραγίζοντας την χειροτονία του. Ακολούθως σε ερώτημα του Αρχιεπισκόπου τι πιστεύεις, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος ανέγνωσε το σύμβολο της πίστεως. Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος απάντησε «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος ή μετά σου», ο νέος Μητροπολίτης Πάφου ανέφερε ότι πιστεύει και αποδέχεται τις 7 Οικουμενικές Συνόδους όπως και τις τοπικές συνόδους καθώς και τους ιερούς κανόνες και τις αποστολικές παραδόσεις. Διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει ότι αναγνωρίζει την Ιερά Σύνοδο ως την ανώτατη αρχή της Εκκλησίας της Κύπρου και ότι σέβεται τις αποφάσεις της. Ο νέος Μητροπολίτης στη συνέχεια σπάστηκε τα χέρια όλων των αρχιερέων, ενώ να πούμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εκτόξευσε και προειδοποιητικές βολές στο νέο Μητροπολίτη αμέσως μετά την χειροτονία του, αφού τον υποδέχθηκε με ευχές, του συνέστησε να μην ακολουθήσει τον προκάτοχό του, Μητροπολίτη Τυχικό. Δοξάζουμε τον Θεό, ο οποίος στο πρόσωπό του αποκαθιστά την ομαλότητα στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, που είχε διασαλευθεί με άστοχες ενέργειες ανθρώπων ξένων προς την επαρχία και οι οποίοι είχαν καταφέρει να εμπλέξουν σε αυτές τον Δέος Μητροπολίτη, ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος. Τα προσόντα του νέου Μητροπολίτη εγγυώνται την επιτυχία του στο έργο που αναλαμβάνει. Παρά το ότι είπε ο Αρχιεπίσκοπος, είμαι πεπισμένος ότι έχεις πλήρη επίγνωση των ευθυνών και του έργου που επομίζεσαι, θα ήθελα κατά την εύσημη αυτή μέρα της ζωής σου να σου υπομνήσω τι αναμένει η Εκκλησία και ο πιστός λαός από σένα. Λέγεται, είπε, πως είναι δύσκολο να υπάρξει ακροβασία χωρίς ύλιγκο και χωρίς θύματα. Πρόσεξε να μην διασαλευθεί το πνεύμα σου από τον ύλιγκο του ύψους, τη λαμπρότητα και την φαινομενική δόξα του επισκοπικού θρόνου όπως συνέβη με τον προκάτοχό σου. Ο Μακαριότατος επέκρινε επίσης όσοι υβρίζουν μέσω διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης παραπέμποντας σε περιορισμένο αριθμό τους. Να πούμε ότι επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα όταν οι υποστηρικτές του πρώην Μητροπολίτη Τυχικού φώναξαν ανάξιο στην ώρα της χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη. Ωστόσο, η ισχυρή αστυνομική δύναμη εμπόδισε την είσοδό τους εντός της εκκλησίας.
Μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι υποστηριχτής του τυχικού που ήταν εντός εκκλησίας και ήθελε να φωνάξει ανάξιο στην στιγμή της αναφώνησής του, απομακρύνθηκε από την εκκλησία. Αυτά λοιπόν έγιναν το πρωί στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στην Λευκωσία κατά τη διάρκεια του Συλλήτουργου και της χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Στο απόγευμα στις 6 θα έχουμε στην Πάφο, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Θεοδόρου, την τελετή ενθρόνησης του Μητροπολίτη Πάφου, του νέου Μητροπολίτη Πάφου.

0: Με συμπρινές διαδρομές, ώρα να πάμε πίσω στην θεματολογία της εκπομπής μας. Πάμε να χαιρετήσουμε τον Δήμαρχο ΑΚΑΜΑ, τον κύριο Μαρίνο Λάμπρου, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Αφήνουμε τα του νέου Μητροπολίτη και την εθρόνηση που θα έχουμε το απόγευμα. Φαντάζομαι ότι έχετε προσκληθεί ως αρχές και θα παραστείτε στην τελετή.
1: Έχουμε προσκληθεί, θα παραστούμε, ναι. Θα παραστώ στην τελετή, ναι.
0: Να ευχηθούμε κάθε καλό στον νέο Μητροπολίτη, βεβαίως.

0: έντονες έτσι αντιδράσεις από πλευράς περιβαλλοντικών οργανώσεων για το ότι επιχειρείται να κατασκευαστεί όχι δρόμος αλλά μια λεωφόρος. Πώς απαντάτε σε αυτούς τους επικριτές, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοίταξε, δεν είναι το τι θα γίνει εκεί βασικά. Εμείς είμαστε υπέρ να προχωρήσει το Εθνικό Δραστικό Πάρκο όπως το έχουν σχεδιάσει οι ειδικοί. Δεν θα μπούμε σε συζήτηση με οποιοδήποτε, απλά να λέμε συστήματα. Εμείς δεν θέλουμε να χτιστεί τίποτα. Αυτό που θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια στον κόσμο. Στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα, έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί κόσμος, αλλά εκεί είναι που χρησιμοποιούν και οι πυροσβέστες μας και τα σώματα ασφαλείας, είναι από εκεί που περνούν. Άρα ο δρόμος εκεί πρέπει να γίνει με ασφάλεια ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Τώρα να βγαίνουμε να λέμε συστήματα ότι θα γίνουν λεωφόροι ή θα καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον, οφείλουμε να έχουμε μια σοβαρή στάση όταν αναφερόμαστε σε κάτι τέτοια. Δεν μπορούμε απλά να λέμε λεωφόρους στο Νακάμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Και δεν πρόκειται να κατασκευαστεί.
1: Δεν πρόκειται να κατασκευαστεί ούτε λεωφόρος ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι η απάντησή σας ως Δήμος.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια αλλά και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Και για να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς, πρέπει να, αυτό είναι που γίνεται και σε όλον τον κόσμο, πρέπει να έχει πρόσβαση από την πυροσβεστική, από το τμήμα δασών, να πάνε κοντά, να σβήσουν τη φωτιά, αλλά και να υπάρχει και ασφάλεια στους πυροσβέστες μας. Δεν θέλουμε να στρίνουμε οποιαδήποτε θέματα.
0: Ως τοπικές αρχές έχετε προχωρήσει και έχετε λάβει όλα τα δέοντα μέτρα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, για την προστασία εκεί της περιοχής από πυρκαγιές?
1: Καθαρίζομαι, έχουμε ξεκινήσει και καθαριότητα σε χωράφια, σε ποταμούς. Είναι μεγάλη έκστασή μας. Είμαστε σε συνεργασία και με την πυροσβεστική. Όπου θα γίνει και κάποιος έλεγχος σε λίγες μέρες όταν θα προχωρήσουμε ακόμα λίγο. Σίγουρα όμως είναι πάρα πολλά, δεν τελειώνει σε μια ημέρα ή μια εβδομάδα. Θα συνεχίσει η καθαριότητα μέχρι να είμαστε σε έναν ασφαλές επίπεδο.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι το ίδιο γίνεται και στις κοινότητες,
1: δημοτικά διαμερίσματα. Σε όλο τον Δήμο. Όταν μιλάμε για ολόκληρο τον Δήμο.
0: Μάλιστα, σε ολόκληρη την επικράτεια και στο Ιμπέγια και σε όλα τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα, κοινότητες.
1: Παντού, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Ακάμα.
0: Μάλιστα, προετοιμάζεστε και πέρα από αυτό για την καλοκαιρινή περίοδο, έχετε αρχίσει να εισέρχεστε έτσι σιγά σιγά στα της σεζόν της καλοκαιρινής στο Δήμο Ακάμα?
1: Σίγουρα έχουμε μπει στην καλοκαιρινή περίοδο. Ήδη οι παραλίες μας λειτουργούν, είναι στο μέγιστο, ήδη οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι για καλοκαιρινή περίοδο, είναι ό,τι χρειάζεται. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή και η καθαριότητα στις τουριστικές περιοχές, αλλά και η εξυπηρέτηση των παραλίων.
0: Οι οποίες παραλίες λειτουργούν και φέτος υπό την ευθύνη του Δήμου στον κόλπο των Κοραλίων?
1: Στον κόλπο των Κοραλίων είναι υπό την ευθύνη του Δήμου. Κάποιες άλλες παραλίες που είναι με συμβόλαια είτε 5 χρόνων βρίσκονται στους ενοικιαστές και στους προσφορολόγους.
0: Έχετε προχωρήσει και εσείς σε αυξήσεις στις τιμές για κρεβατάκια και ομπρέλες ή όχι?
1: Ναι, έχουμε προχωρήσει και εμείς. Ένα σετ στοιχίζει 10 ευρώ.
0: Ένα σετ λοιπόν 10 ευρώ. Ομπρέλα και κρεβατάκι. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα και τα έργα που αφορούν τον Δήμο σας, ξέρουμε ότι έχετε αρκετά υπό μελέτη. Κάποια μικρά έργα όπως για παράδειγμα δρόμους, κάποιοι μικροί κυκλικοί κόμβοι είχαν αρχίσει να εκτελούνται,
1: ολοκληρώθηκαν. Βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο σχεδόν τον Δήμο, από την Κισόνεργα μέχρι την Ίνια. Βρίσκονται και μικρά και μεγάλα, κάνουν ασφαλτοστρώσεις, τώρα βρίσκονται στην περιοχή των Αρόδο, θα μεταφερθούν και στην Ίνια. Είναι ένα συμβόλαιο γύρω στα 3,5 εκατομμύρια που γίνονται για όλον τον Δήμο. Υπάρχουν κάποια κτίρια.

0: επιδιωθώνεται και στον έργα Μπέγια, μικρών κυκλικών κόμβων στην Μπέγια. Είναι σε όλον τον Δήμο που γίνονται και μικρά και κάποια άλλα μεγάλα βρίσκονται σε σχεδιασμό.
1: Μάλιστα. 3 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις,
0: 3,5 εκατομμύρια,
1: μεγάλο ποσό, τεράστιο.
0: Είναι μεγάλο ποσό, είναι μεγάλος ο Δήμος, η επικράτεια του Δήμου και ο κόσμος και οι επισκέπτες πρέπει να πηγαίνουν με ασφάλεια.
1: Μάλιστα. 3,5 εκατομμύρια λοιπόν για ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο.
0: Είναι καιρό που το έχουμε προκηρύξει, απλώς έχει τελειώσει μόνο η περιοχή της Κισόνεργας, τώρα βρίσκονται στη Σαρόντα.
1: Η Μιχαλάκη Κυπριανού έχει ολοκληρωθεί, κύριε Δημαρχέ?
0: Ετοιμάζονται για την προκήρυξη της δεύτερης περιοχής, του δεύτερου τμήματος της Μιχαλάκης Κυπριανού. Είμαστε έτοιμοι σχεδόν μαζί με τα δημόσια έργα για προκήρυξη και αυτού του δεύτερου κομματιού του έργου.
1: Ετοιμάζεστε λοιπόν για την δεύτερη προκήρυξη. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον παραλιακό αυτό τον πεζόδρομο,
0: και γι' αυτό η δεύτερη φάση του παραλιακού πεζόδρομου ευπίζομαι τέλος του αυτού του μήνα, αρχές του άλλου να τον προκήρυξουμε.
1: Μάλιστα. Άρα προχωρούν όλες οι διαδικασίες. Τι προγραμματίζετε έτσι για τα επόμενα χρόνια για την περιοχή σας? Ξέρουμε ότι έχετε ανάγκες και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Είχατε κάποιες συζητήσεις για νέα σχολεία, για θέματα που έχουν να κάνουν με την πυρόσβεση και την πυροσβεστική. Τι προγραμματίζετε για τα επόμενα χρόνια?
0: Πιστεύω ότι η οικονομική κρίση που υπάρχει τώρα έχουν αναβάλει κάποια από τα έργα αυτά που δεν εξαρτώνται από το Δήμο, και για την πυροσβεστική αλλά και για οποιοδήποτε δημιουργία νέου σχολείου στην περιοχή μας. Φαίνεται το αναβάλουν για πιο πέρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε οικονομική ευχέρεια στο κράτος για να κάνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Άρα δεν αναμένετε ότι θα έχετε οτιδήποτε?
0: Αυτή τη στιγμή σχετικά με σχολείο δεν υπάρχει. Δεν διαφαίνεται. Οι προσπάθειες που κάνουμε και εμείς αλλά και η σχολική εφορία του ΑΚΑΜΑ φαίνεται προς το παρόν ότι θα πάρει ακόμα λίγο καιρό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ό,τι αφορά του δημαμιαρίσματος της Κισόνεργας και τα έργα, το master plan που είχατε εξαγγείλει για την παραλιακή περιοχή.
0: Είμαστε κοντά στην παρουσίαση του σχεδίου για υποβολή του στο παραλιακό μέτωπο εκεί που είναι στα πόδιμα, αλλά και με τον αρχιτέκτονα να αναμένουμε να μας παρουσιάσει το σχέδιο για την ανάπλαση του χώρου εντός του δημοτικού διαμερίσματος της Κισόνεργας, του κέντρου. Σχεδιάζονται όλα αυτά αυτή τη στιγμή. Είχαμε υπογράψει με αρχιτέκτονα. Επιδιορθώνεται και το κτίριο εκεί όπου θα είναι τα γραφεία και το πολιτιστικό κέντρο. Και το εφιστάμενα γραφεία αυτά θα μετατραπούν σε μουσείο.
1: Μουσείο αφιερωμένο σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα?
0: Υπάρχει μια συζήτηση, νομίζω με έχουμε καταλήξει. Θα το πούμε λίγο πιο μετά. Τι είδος μουσείου θα είναι?
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν υπάρχει προς το παρόν κατάληξη όπως αντιλαμβανόμαστε.
0: Είμαστε κοντά. Νομίζω έχουμε κάτι, αλλά θα το συζητήσουμε ακόμα λίγο και θα το καταλήξουμε.
1: Μάλιστα. Τα μουσεία τα οποία λειτουργούν στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα και στον Κάθικα είναι ανοιχτά? Είστε ικανοποιημένοι από την επισκεψιμότητα σαν Δήμος, κύριε Λάμπρου?
0: Κοιτάξτε, μαζί με τους λειτουργούς έχουμε κάνει επισκεψιμότητα. Έχουμε πάρει κάποιες δράσεις ώστε να γίνεται επίσκεψη και από τη σχολεία. Το έχουμε διαφημίσει να υπάρχει και περισσότερος τουρισμός. Δεν είναι μόνο για τα μουσεία, αλλά και για την περιοχή ολόκληρη, ώστε και οι επιχειρήσεις εκεί, αλλά για να πάρουν και περισσότερο κόσμο στη βόρεια περιοχή του Δήμου μας.
1: Μάλιστα. Άρα γίνονται έτσι κάποιες προσπάθειες και από πλευράς Δήμου αλλά και των λειτουργών των ίδιων των μουσείων της περιοχής. Μάλιστα. Πρόσφατα είχατε και συναντήσεις στη Λευκωσία με τον Δήμαρχο της πόλης για τις προώθησεις περαιτέρω τουριστικά των Δήμων σας. Υπάρχει οτιδήποτε νεότερο, κύριε?
0: Είναι κάτι που είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται για διαφήμιση μαζί με το και του Δήμου μας αλλά και του Δήμου της πόλης μαζί με τον Υφυπουργό Τουρισμού και τον Υφυπουργών Καινοτομίας. Σύντομα είναι κάτι που σχεδιάζουμε μαζί, τους έχουμε δώσει και πληροφορίες κάτι που θα είναι σαν ένα εργαλείο ώστε μπορεί να διαφημιστούν οι δήμοι μας.
1: Υπάρχει μια πληροφορία ότι προετοιμάζεστε στην ΠΕΓΙΑ, γίνονται κάποιες, αν μπορούμε να τις πούμε, μελέτες, προσωπικές συνεντεύξεις, έρευνες για την δημιουργία πολυκέντρου νεολαίας στην περιοχή του Δήμου Ακάμα.
0: Αυτό το έχουμε κάνει, δεν είναι πολυκέντρο, ήταν μια συνεργασία, ένα σχέδιο που γίνεται ώστε να γίνει ένα μικρό κέντρο για την νεολαία μας και αναλόγως με την ανταπόκριση που θα έχουμε θα δούμε πώς θα το αναπτύξουμε.
1: Υπάρχει ανταπόκριση, ποια είναι έτσι η εκτίμηση ή δεν έχετε...
0: Εντάξει, προς το παρόν είναι μικρή ανταπόκριση, αναμένουμε όμως.
1: Και ελπίζετε φαντάζομαι.
0: Σίγουρα. Εμείς κάνουμε την προσπάθεια, αναμένουμε και ανταπόκριση από τον κόσμο.
1: Από τους νέους δημότες ουσιαστικά. Αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Κάποιες προσπάθειες δοκιμούν, κάποιες προσπάθειες πρέπει να επαναλαμβάνουμε.
1: Βεβαίως, οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Μεσημβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, εμείς πάμε στα του Δήμου της Πάφου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Παναγιώτης Βορκάς, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε τα της πόλης μας. Έχουμε αυτές τις μέρες την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από πλευράς Δήμου Πάφου για την περιοχή της Αγίου Αντωνίου, μια προσπάθεια για βελτίωση της περιοχής από τα συνεργεία του Δήμου. Έγινε και επίσκεψη του Δημαρχεύοντος και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή. Κύριε Βορκά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ανά.
0: Ποιες είναι οι δικές σας έτσι επισημάνσεις για την τουριστική περιοχή της Αγίου Αντωνίου, την εικόνα που παρουσίαζε, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς Δήμου για την βελτίωση αλλά και την αναβάθμιση της τουριστικής αυτής οδού?
1: Προφανώς η προσπάθεια του Δήμου Πάφου έχει τη σημασία της. Επαναλαμβάνεται μετά από κάποια χρόνια. Να θυμίσω ότι και παλαιότερα είχαν καταπληθεί προσπάθειες από πλευράς της Δημοτικής Αρχής με παρεμβάσεις που αφορούσαν καθαριότητα, άρση παρανομιών και αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού κτλ. Οι οποίες όμως σε κάθε περίπτωση παραμένουν αποσπασματικές, είναι η πραγματικότητα, γιατί τα προβλήματα με την Αγίου Αντωνίου χρονίζουν. Και είναι και πολυεπίπεδα, δηλαδή προφανώς υπάρχουν ζητήματα που άπτονται χειρισμό του Δήμου Πάφου και που μπορεί ο Δήμος Πάφου να χειριστεί, όπως και πράξη. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τους ιδιώτες, δηλαδή τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, τις επιχειρηματικές χρήσεις. Γι' αυτό η Αγίου Αντωνίου οδηγήθηκε σε μια πτώση της επισκεψιμότητας και κατ' επέκταση σε ένα σταδιακό μαρασμό μέσα από μια πορεία. Να θυμίσω ότι τη δεκαετία του 80 και του 90 υπήρχαν πολλαπλές χρήσεις και ποικιλόμορφες. Δηλαδή, ναι μεν πάντα ήταν χαρακτηρισμένοι και αποτυπωμένοι στο μυαλό των παφητών ως η οδός των bar, η bar street, όμως δεν ήταν κατά ανάγκη πάντα έτσι, μόνο έτσι. Υπήρχαν μειχτές αναπτύξεις, δηλαδή υπήρχαν και εστιατόρια και μπαράκια και δισκοθήκες και καταστήματα ταχυφαγίας, να θυμίσω. Οπότε πάντα στις χρήσεις που αφορούν την επιχειρηματική βιομηχανία. Όμως ήταν πολυεπίπεδη τέλος πάντων η δραστηριοποίηση εντός του Αγίου Αντωνίου. Προφανώς δεν υπήρχαν εμπορικά καταστήματα, όμως υπήρχαν διαφόρων ειδών καταστήματα που άπτονται της επισυντηστικής βιομηχανίας. Γι' αυτό λειτουργούσε σε πολλά επίπεδα η οδός. Σταδιακά οδηγήθηκε σε μια μονοεπίπεδη ανάπτυξη που αφορούσε μόνο μπαρ και προφανώς μετά από τα χρόνια πολλά από αυτά σταμάτησαν να λειτουργούν με τα αποτελέσματα που τα οπτικά που παρουσιάζονται σήμερα. Άρα θέλω να καταλήξω στο ότι σαφέστατα ο Δήμος Πάφου μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες όπως την προκειμένη για καθαριότητα, για αντικατάσταση του φωτισμού, του αστικού εξοπλισμού κτλ. Όμως στο βαθμό που του επιτρέπεται και άπτεται των δικών του δυνατοτήτων και ευθυνών ή και νομιμοποίησης παρέμβασης. Δηλαδή προφανώς δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση ο Δήμος Πάφου εντός ιδιωτικών περιουσιών. Παρόλο που πολλές ιδιωτικές περιουσίες παρουσιάζουν την εικόνα της εγκατάληψης.
0: Και αναπόκειται στους ίδιους τους ιδιοκτήτες να βελτιώσουν τα υποστατικά τους και να τα φέρουν σε μια εικόνα όχι αυτήν της εγκατάληψης και του μαρασμού που παρουσιάζουν, κύριε Βορκά.
1: Έτσι, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Πάφου θα πράξει αυτό που το αναλογεί, ούτως ώστε η προσδοκία η δική μας είναι αυτή η προσπάθεια, η παρέμβαση που κάνει ο Δήμος Πάφου να λειτουργήσει ως έναυσμα για να προκύψει ενδιαφέρον και ιδιωτικό ενδιαφέρον, είτε από τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες, είτε από καινούργιους ιδιοκτήτες, οι οποίοι μπορεί να προχωρήσουν σε μια αγορά ακινήτου, αντιλαμβάνεστε, και να προβούν σε αναβίωση υφιστάμενης χρήσης ή αλλαγής χρήσης. Μια τέτοια παρέμβαση θεωρώ εγώ ότι θα ήταν καταλυτική για να αλλάξει την πορεία της Αγίου Αντωνίου και την υφιστάμενη εικόνα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι η πραγματικότητα. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα έτσι στην περιοχή? Υπήρχαν κάποιες εκκρεμότητες, τα έργα εκεί στην Θεοσκέπαστη, το πρώην νηπιαγωγείο στην περιοχή της Κάτω Πάφου. Τι γίνεται, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, κύριε Βορκά?
1: Πέριξη της Θεοσκευάστης δεν υπάρχει κάποια άμεση εξέλιξη. Νομίζω ότι υπάρχει, δεν με πατάει μου, υπάρχει μια επιστολή από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε σχέση με τον περιβάλλον χώρο, ο οποίος μετά από ανασκαφική δραστηριότητα ανέδειξε επιπλέον αρχαιότητες. Άρα θα πρέπει να προκύψει μια συνεννόηση με τον Δήμο Πάφου για το αν θα γίνει κάποια μορφή ανάδειξη των αρχαιοτήτων ή θα καταγραφούν και μετά θα γίνει ως ένα βαθμό κάποια επιχωμάτωση, έτσι, για να καλυφθούν κατά τρόπο που να προστατευτούν. Όσον αφορά το νηπιαγωγείο, είναι στην τελική φάση το κομμάτι που αφορά τα εκθέματα βασικά. Είναι κάτι το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία η οποία θα προβεί και στη χορηγία, συγκεκριμένη εταιρεία ανάπτυξης γης. Και νομίζω ότι αυτό τώρα εξετάζεται στα πλαίσια μιας μελέτης που έχει εκπονήσει για τον Δήμο Πάφου το ΤΕΠΑΚ και αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό τεχνολογίας, ο οποίος θα εγκατασταθεί τόσο στο Μουσείο Αποστόλου Παύλου όσο και στο Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης. Οπότε αυτή η τελευταία φάση που αφορά και το Μουσείο του Αποστόλου Παύλου εξετάζεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού τον οποίο έχει παρουσιάσει σε εμάς το ΤΕΠΑΚ.
0: Το Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης πότε υπολογίζετε ότι θα το παραλάβετε και πότε θα δούμε έτσι τελικά την τελική του μορφή με την λειτουργία κλπ?
1: Εσαι πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Δεν έχει γίνει ακόμη η τελική παράδοση του έργου. Ο Δήμος έχει προβεί στην τοπιοτέχνηση του περιβάλλον χώρου μετά από κατακύρωση προσφοράς σε συγκεκριμένο φυτώριο ανθοπολείο της πόλης μας. Όπως και έγινε, έχουν προχωρήσει με τις
0: εντροφητεύσεις.
1: Ναι, αυτό που εκκρεμεί τώρα είναι πάλι στα πλαίσια μελέτης του ΤΕΠΑΚ θα επιχειρηθεί η αναβάθμιση βασικά του υλικοτεχνικού εξοπλισμού έτσι ώστε η εμπειρία εντός του μουσείου να είναι σε έναν βαθμό απόλυτα αναβαθμισμένο. Υπάρχει τέλος πάντων κάτι τεχνοκρατικό που ο Δήμος Πάφου θα πρέπει να χειριστεί σε συνεννόηση με το ΤΕΠΑΚ, γιατί διαφοροποιείται σημαντικά και σε επίπεδο εξοπλισμού αλλά προφανώς και κόστους το τι περιλάμβανε αρχικά ο σχεδιασμός, μιλώ πάντα για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό εσωτερικά, σε σχέση με αυτό που επιχειρείται τώρα. Τώρα επιχειρείται μια αναβάθμιση, γιατί αντιλαμβάνεστε από τον καιρό που προσφοροδοτήθηκε και ξεκίνησε η ανέγερση, έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα το οποίο σε επίπεδα τεχνολογίας δίνεται πλέον η δυνατότητα εγκατάστασης για αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού, άρα και της εμπειρίας που θα δίνεται πλέον στον επισκέπτη.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ξέρω ότι είστε μέλος και της επιτροπής που έχει να κάνει με τα του Πάφος Aphrodite Festival. Έχουν ήδη βγει ανακοινώσεις για τη νέα παράσταση του Σεπτέμβρη και ήδη γνωρίζουμε ότι έχει ξεκινήσει και η προπόληση των εισιτηρίων. Ακούμε από πολλούς ότι η παράσταση η φετινή έχει παρουσιαστεί ξανά στην Πάφο. Πώς απαντάτε, κύριε Βορκά?
1: Είναι το ελιξίδιο του έρωτα. Για να με ειλικρινήσει, τα χρόνια κατά τα οποία εγώ προσωπικά είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θυμάμαι να
0: παρουσιάσω. Το 2013 μας έχουν πει όλοι όσοι παρακολουθούν την όπερα.
1: Δεν το ξέρω, αντιλαμβάνεστε όμως σε ένα θεσμό ο οποίος τρέχει τώρα για τα τελευταία 20-25 χρόνια. Προφανώς ενδέχεται να προκύψουν και κάποιες επαναλήψεις, αλλά διαφορετικής παραγωγής. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτή τη φορά ο οργανισμός οπερατικός στον οποίο έχει ανατεθεί το έργο είναι από την Αρμενία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε στη βάση τεχνικού και οικονομικού φακέλου από ομάδα πυρογνωμόνων. Στην οποία ανατέθηκε το συγκεκριμένο έργο. Υπήρχε τεχνικός φάκελος, οικονομικός φάκελος, παρουσιάστηκαν 4-5 επιλογές και η πρόταση από την Επιτροπή Αξιολόγησης ήταν η συγκεκριμένη. Που δεν ήμασταν εμείς Επιτροπή Αξιολόγησης, επαναλαμβάνω, ήταν υπηρεσιακοί, στελεχωμένοι μαζί με εμπειρογνώμονες, που προφανώς είναι και οι καταλληλότεροι και οι αρμόδιοι για να κρίνουν.
0: Για να μας
1: εννοώ ποιοτικά το επίπεδο της παραγωγής. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα έχει απόλυτη επιτυχία, τόσο και λόγω της συμμετοχής της, του θεατρικού οργανισμού από την Αρμενία, όσο και του τοπικού διοργανωτή, στον οποίο ανατέθηκε, την εταιρεία Παπαδόπουλος και Σκηνής, με πολυετή εμπειρία στο κομμάτι της διοργάνωσης τέτοιου επίπεδου και εμβέλειας εκδηλώσεων. Νομίζω έχει ξεκινήσει ήδη η προπόληση, οπότε δεν έχω αμφιβολία ότι θα είναι άκρως επιτυχημένη και η φετινή διοργάνωση, η οποία υιοθετεί το προηγούμενο μοτίβο. Θα είναι δύο παραστάσεις, και όχι τρεις, άρα Παρασκευή Σάββατο.
0: Ναι, είναι δύο. Θα βάλουμε μια τελεία στα του Δήμου. Θέλω, αν θα θέλατε κι εσείς, έτσι ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο και για τα του κόμματος σας, το τι έγινε στις βουλευτικές και τι ακολούθησε. Πάτε σε συνέδριο αρχές φθινοπόρου?
1: Σύγκληση, δεύτερη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής τέλη Ιουνίου, έτσι ώστε να προχειοδρομηθεί χρονικά ένα καταστατικό συνέδριο και μετά ένα πανκύπριο εκλογικό που τοποθετείται χρονικά εντός Νοεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Προφανώς τα αποτελέσματα ήταν τραγικά για το κόμμα. Μετά από δεκαετίες, από 5 και πλέον δεκαετίες, βρέθηκε εκτός Βουλής η ΕΔΕΚ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν σοβαρές και δραστικές τομές για να υπάρξει επόμενη μέρα. Έχω άποψη. Δεν μπορεί να πάμε σε λύσεις που να αναπαράγουν ή να διονύζουν οι φυστάμενες καταστάσεις. Άρα ούτε και μεσοδέστικες λύσεις, άρα ούτε και αποσπασματικές παρεμβάσεις. Τι εννοώ? Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, παρόλες τις πικρίες, εκατέρωθεν. Θα πρέπει να βάλουν όλο νερό στο κρασί τους και να γίνει ένα πανκύπριο εκλογικό συνέδριο με το Μητρό του 15 και με ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη του κόμματος και τους φίλους, οι οποίοι επιθυμούν να επανενταχθούν, να επανεγραφούν, να επανέλθουν, να επαναδραστηριοποιηθούν. Οποιοδήποτε επίθετο επαναδραστηριοποίησης θέλει οριστεί. Σημαντικό είναι να κινητοποιηθούν και να διαφανεί ότι οι προθέσεις πλέον όλων είναι να υπάρξει πραγματικά επόμενη μέρα στην ΕΔΕΚ.
0: Είστε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει?
1: Έχω προβληματισμούς. Έχω προβληματισμούς για το αν πραγματικά υπάρχει η κοινή βούληση για αυτές τις γενναίες δραστικές τομές όπως τις περιέγραψα. Γιατί αυτές εξυπακούν να αντιμετωπιστούν πικρίες οι οποίες χρονίζουν. Άρα θα πρέπει να γίνουν κάποιες παραδοχές από όλες τις πλευρές. όσο δεν γίνονται αυτές οι παραδοχές και απλά οι πλευρές ή τα μέρη τα μπουρώνονται στα δικά τους τα θέλω, λέγοντας ότι εκεί έφτεξαν αυτοί που ήταν εντός ή αυτοί που παρέμεναν αδιάφοροι εκτός, οπότε πολέμησαν το κόμμα. Αναπαράγω αυτά που και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα κοινωνικής δικτύωσης αναπαράγονται πολλάκις και είναι και η κοινή αντίληψη του κόσμου κατά τα εκτενόμενα στην ΕΔΕ. Ξέρετε, δεν είναι απλά εσωστρέφεια. Η έννοια εσωστρέφεια είναι απλά πολύ γενικευμένη έννοια στο τι υποβόσθηκε όλα αυτά τα χρόνια εντός του κόμματος. Οπότε υπάρχουν πικρίες και επιχειρήματα εκατέρωθεν. Αν δεν αυτά αμβληθούν για να καταλαγιάσουν και να τεθούν στην άκρη, ούτως ώστε να πριτανεύσουν πιο ορθολογιστικές λογικές και στη βάση καθαρά κομματικής στρατηγικής, πάνω απ' όλα η ΕΔΕ και η ασφάλιση της συνέχειας αυτού του ιστορικού κόμματος, τότε θα είναι δύσκολη η επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπάρχουν αν επικρατήσουν όριμες σκέψεις χωρίς ατζέντες, προσωπικές ατζέντες, και πραγματικά η βούληση είναι κοινή για μια αναβίωση του κόμματος, τότε μπορεί να υπάρξει η επόμενη μέρα, γιατί υπάρχουν πολλοί που μοιάζονται για το κόμμα, το νιώθω. Και φίλοι του κόμματος και άτομα τα οποία βρίσκονται στον πέριξ της σοσιαλδημοκρατίας χώρου και προφανώς μέλη και φίλοι του κόμματος. Οι οποίοι θεωρώ ότι ασπάζονται αυτά που περιγράφω και λέω. Και σίγουρα τους είναι ιδιαίτερα στενάχωρο το γεγονός ότι το κόμμα έμεινε εκτός βουλής και περιορίστηκε στα ποσοστά που περιορίστηκε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.
0: Κύριε Βορκά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ, Άννα. Καλή μεσημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

0: Είναι η μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου. Συνέχεια στις μεσημβρινές διαδρομές. Εμείς θα πάμε να χαιρετήσουμε τον επιθεωρητή δημοτικής εκπαίδευσης, τον κύριο Στέλιο Ιωαννίδη. Θα συζητήσουμε για τα θερινά σχολεία. Αν δεν κάνω λάθος, 21 του Ιούνιου αρχίζουν την λειτουργία τους τα θερινά σχολεία. Θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες στη συνέχεια από τον κύριο Ιωαννίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Θερινά σχολεία, λοιπόν, θερινά δημόσια σχολεία.
1: Ναι.
0: Νηπιαγωγεία, δημοτικά και ειδικά. Και σχολεία ειδικής εκπαίδευσης.
1: Και ειδικά σχολεία.
0: Και ειδικά σχολεία. Αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες που εμπίπτουν στην λειτουργία του θερινού δημόσιου σχολείου στον τόπο μας. 21 του Ιούνιου ξεκινάτε.
1: 22. Ναι, 22 Ιουνίου. Για δημοτικά νηπιαγωγεία 22 Ιουνίου μέχρι 24 Ιουλίου. Και για τα ειδικά σχολεία έχουμε μία εβδομάδα επέκταση μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Τα ειδικά δηλαδή έχουν περισσότερο χρόνο,
1: μια εβδομάδα. Ενώ τα άλλα είναι 5 εβδομάδες.
0: Μέχρι τέλος Ιουλίου λοιπόν τα ειδικά σχολεία. Πώς επιλέγονται τα σχολεία τα οποία λειτουργούν ανά επαρχία ως θερινά?
1: Ο θεσμός του θερινό σχολείο ξεκίνησε από το 2015. Επιλέγηκαν κάποια σχολεία με συγκεκριμένα κριτήρια. Και σταδιακά κάθε χρόνο έχουμε επέκταση του θεσμού. Φέτος, για να καταλάβετε, είχαμε επέκταση σε 2 δημοτικά, 4 νηπιαγωγεία πανκύπρια, με βάση δημογραφικά στοιχεία, με βάση τις ανάγκες που έχουμε παρατηρήσει, με βάση κάποια κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα. Και κάθε χρόνο έχουμε αυτήν την προσπάθεια για επέκταση, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, φέτος είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Για να καταλάβετε, είχαμε πέραν του 30% εγγραφές όσον αφορά τα δημοτικά και 45% όσον αφορά τα νηπιαγωγεία πανκύπρια. Και γίνεται προσπάθεια, κάθε χρόνο πάμε με πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για επέκταση του θεσμού, γιατί αντιλαμβάνεστε ο θεσμός έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία μας. Πέρσι είχαμε γύρω στους 6.500 μαθητές, φέτος ανεβήκαμε στους 8.500.
0: 8.500 περίπου μαθητές λοιπόν θα φοιτήσουν για φέτος στα θερινά σχολεία. Να πάμε έτσι λίγο και να δούμε και το πρόγραμμα των θερινών σχολείων. Είναι ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών ή ένας χώρος φύλαξης των παιδιών τις ώρες που οι γονείς βρίσκονται στη δουλειά,
1: κύριε
0: Ιωαννίδη?
1: Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στους γονείς ότι δεν πρόκειται για φύλαξη. Είναι ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης. Έχουμε προσωπικών εκπαιδευτικούς δημοτικής, τόσο δασκάλους, νηπιαγωγούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς. Έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχουν οδηγό με δραστηριότητες που μπορούν να προσαρμόσουν σε κάθε μαθητικό πληθυσμό. Μιλούμε για θέατρο, χορών, ζωγραφική, μελέτη του περιβάλλοντος και άλλες δραστηριότητες πέραν του συμβατικού προγράμματος που έχουμε καθ' όλη τη σχολική χρονιά. Αξιοποιούμε την εξειδίκευση του προσωπικού έτσι ώστε να προσφέρουμε στα παιδιά μας χρόνο δημιουργικής απασχόλησης μακριά από τα ηλεκτρονικά μέσα. Δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά για κοινωνικοποίηση, γιατί έρχονται σε επαφή με παιδιά από διάφορες σχολικές μονάδες. Είναι μια βοήθεια στους γονείς που εργάζονται, πολύ σημαντικό. Αξιοποιούμε τις σχολικές υποδομές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και είναι μια προσπάθεια για προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών μας.
0: Το σίγουρο είναι ότι παιδιά, για παράδειγμα, που φοιτούν στο Α σχολείο μπορεί στο θερινό σχολείο να είναι σε κάποιο άλλο γειτονικό σχολείο. Δεν μπαίνουν εδώ εκπαιδευτικές περιφέρειες κλπ.
1: Όχι. Και κάποιο, ένα παιδί μπορεί να ζει στην Λευκοσία και να θέλει να φοιτήσει στην ΠΑΦ.
0: Mm-hmm. Άρα δίνεται η δυνατότητα.
1: Δίνεται η δυνατότητα. Ο προγραμματισμός μας ξεκινά μήνες πριν για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των παιδιών. Δεν απορρίψαμε οποιοδήποτε παιδί, αν και υπάρχουν κάποια κριτήρια επιλογής των παιδιών. Mm-hmm. Εδώ και 11 χρόνια κανένα παιδί δεν απορρίφθηκε. Η φοίτηση είναι εντελώς δωρεάν, εκτός από το αντιμισθία για σύντηση. Αν κάποια παιδιά θα φοιτήσουν και απόγευμα, είναι υποχρεωμένα να πληρώσουν το φαγητό τους. Mm-hmm. Αλλά η εγγραφή είναι εντελώς δωρεάν για φοίτηση στα θερινά σχολεία.
0: Μάλιστα. Και το ωράριο λειτουργίας είναι όπως και τώρα, δηλαδή μέχρι τη 1 και 5 ή εκτός και αν θέλουν να φοιτήσουν και απόγευμα μέχρι τις 4.
1: Ναι, 7 και 45 μέχρι 1 και 5 και μετά 4 για όσα παιδιά το επιλέξουν.
0: Μάλιστα. Και είπαμε ότι φέτος έχουμε έτσι ένα αριθμό 8.500 ναι, παιδιών, ναι, που θα φοιτήσουν στα δημοτικά. Αυτά τα 8.500 είναι μόνο στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία.
1: Δημοτικά, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία.
0: Και ειδικά σχολεία. Ναι, μάλιστα. Άρα είναι και για τα, και για τα τρία, έτσι, για τις τρεις βαθμίδες της δημοτικής εκπαίδευσης.
1: Ναι. Δείχνει η αύξηση του αριθμού των μαθητών, δείχνει έτσι ότι οι συμπολίτες μας αγκαλιάσαν έτσι το θεσμό, γι' αυτό και έχουμε αυτήν τη σημαντική αύξηση. Εμείς θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες.
0: Είχαμε ακούσει για παιδιά από σχολεία της Υπαίθρου που θα ήθελαν να φοιτήσουν σε κάποια θερινά σχολεία. Πριν από λίγες μέρες ο κοινοτάρχης των Χολετριών μας είπε ότι έγινε μια διαδικασία με τον Υπουργό Μεταφορών και κάποια παιδιά από το δικό τους το σχολείο θα μεταφέρονται με ταξί σε θερινό σχολείο στην πόλη της Πάφου. Φαντάζομαι γίνονται τέτοιες διευθετήσεις.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν διευθετήσεις. Για φέτος, για να καταλάβετε, εντάξαμε στο θεσμό των θερινών νηπιαγωγείο στην Μπέγια που δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο Μπέγια. Mm-hmm. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλους τους Δήμους. Θα επαναλάβω όμως ότι οι ανάγκες υπάρχουν και σκεφτόμαστε πώς θα ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες και για ορεινές περιοχές, στο Τρόδος κλπ. Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όσο μπορούμε αυτές τις ανάγκες.
0: Όταν υπάρχουν λοιπόν τέτοια αιτήματα δεν τα απορρίπτεται.
1: Όχι.
0: Απέναντίας μας λέτε ότι γίνονται προσπάθειες να ικανοποιούνται οι ανάγκες. Να ρωτήσω τέλος εάν γίνονται σκέψεις για επέκταση περαιτέρω αυτού του θεσμού τα επόμενα χρόνια.
1: Βεβαίως, είναι στον προϋπολογισμό μας, στη σκέψη μας. Για να καταλάβετε, πέρσι εντάξαμε όλα τα ειδικά σχολεία.
0: Όλα τα ειδικά,
1: είχαμε,
0: ναι,
1: δύο σχολεία πιλωτικά και ενταχθήκαν 7 ειδικά σχολεία. Φέτος είχαμε δύο δημοτικά τέσσερα νηπιαγωγεία. Θα πάμε και του χρόνου με επέκταση. Τον αριθμό δεν το γνωρίζω, αλλά θα πρέπει να γίνει σημαντική επέκταση ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες, τις αυξανόμενες ανάγκες.
0: Φαντάζομαι είναι και ανάλογα με τη ζήτηση που προχωράτε.
1: Βέβαια, ζήτηση και δημοσιονομικά δεδομένα. Mm-hmm. Βέβαια, το κράτος προσφέρει απλόχερα όσον αφορά θέματα εκπαίδευσης των παιδιών μας. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αλλά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Mm-hmm. Σκέψεις για περισσότερες μέρες λειτουργίας δεν γίνονται, κύριε Ιωαννίδη?
1: Εντάξει, τα παιδιά θέλουν και τον χρόνο τους να ξεκουραστούν. Αντιλαμβάνεστε, με βάση επιστημονικές έρευνες, ο χρόνος προσαρμόζεται στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών, έτσι ώστε να έχουν τον χρόνο με την οικογένεια τους να έχουν περισσότερο χρόνο, να ξεκουραστούν για την αρχή της σχολικής χρονιάς. Mm-hmm. Διότι μετά μένει ο Αύγουστος, αντιλαμβάνεστε.
0: Mm-hmm.
1: Και οι κλιματολογικές συνθήκες αλλάσουν. Βέβαια, σε κάθε σχολική μονάδα υπάρχει πρόγραμμα για εγκατάσταση κλιματιστικών. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να ανταποκριθούμε, αλλά βαδίζουμε με βάση επιστημονικά δεδομένα.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία. Να ευχηθώ κάθε καλό. 22 Ιουνίου,
1: Δευτέρα.
0: Ναι. Δευτέρα αρχίζουν τα θερινά σχολεία. Θα δώσουμε στη συνέχεια τα σχολεία που λειτουργούν στην Πάφο. Δεν ξέρω αν έφτασε κοντά σας κάποια διαμαρτυρία που είχαμε από γονείς παιδιών δημοτικών σχολείων στην Πάφο, όχι δημοτικών, νηπιαγωγείων, ότι κάποια από τα νηπιαγωγεία τα οποία έχουν επιλεγεί για να λειτουργήσουν ως θερινά, ότι δεν έχουν τις απαραίτητες αίθουσες για να φιλοξενήσουν τον αριθμό των παιδιών. Έχετε ενημερωθεί, κύριε Ιωαννίδη, ή όχι?
1: Είμαστε ενημεροί. Εντάξει, έκαναμε τις διευθετήσεις που πρέπει, διότι είχαμε, όταν επιλέγουν θερινό σχολείο, τα παιδιά έχουν και πρώτη και δεύτερη προτίμηση. Mm-hmm. Έκαναμε μετακίνηση παιδιών. Δώσαμε σημασία στο να προσλάβουμε πιο έμπειρο από το μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να στηρίξει περισσότερο αυτά τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία. Οι αίθουσες υπάρχουν, η υποδομή υπάρχει. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει κατηγοριοποίηση όσον αφορά την επιλογή των παιδιών όταν κάνουν την αίτησή τους. Υπάρχουν 5 κατηγορίες που θα μπορούσε το Υπουργείο να απορρίψει κάποια παιδιά, αλλά δεν είναι στην πρόθεσή μας. Εδεχτήκαμε όλα τα παιδιά και κάναμε τις καλύτερες διευθετήσεις, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Θα το παρακολουθούμε, θα είμαστε κοντά. Οι επιθεωρητές των σχολείων νηπιαγωγείων και δημοτικών από την πρώτη μέρα θα βρίσκονται στις σχολικές μονάδες και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, έτσι ώστε οποιαδήποτε προβλήματα να ανταποκρινόμαστε άμεσα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωαννίδη, να είστε
1: παρακαλώ,
0: καλά.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Καλό μεσημέρι. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Ιωαννίδης είναι με καταγωγή από την Πάφο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και να πούμε ποια είναι τα νηπιαγωγεία τα οποία θα λειτουργήσουν ως ολοήμερα στην Πάφο φέτος. Είναι το νηπιαγωγείο Β Γεροσκήπου, το νηπιαγωγείο Θ στην Πάφο, το Πετρίδιο, το 13ο νηπιαγωγείο στην Πάφο, το νηπιαγωγείο της Πέγιας, μας το είπε ο κύριος Ιωαννίδης, το νηπιαγωγείο Πόλεως Χρυσοχούς, νηπιαγωγείο Χλώρακας Λέμπας Αγίου Στεφάνου. Αυτά είναι τα νηπιαγωγεία που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα δημόσια. Δημοτικά σχολεία, είναι το 2ο Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, το 12ο Δημοτικό Σχολείο Πάφου Πεύκιος Γεωργιάδης, Δημοτικό Σχολείο 13ο της Πάφου, Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Χρυσοχούς, Δημοτικό Σχολείο Χλώρακας Λέμπας Αγίου Στεφάνου και το Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη. Αυτά είναι τα θερινά δημόσια σχολεία για την επαρχία της Πάφου. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου. Στην πόλη Χρυσοχούς θα πάμε. Ο κύριος Κυριάκος Κλεάνθους, μέλος Επιτροπής Στήριξης ΕΤΑΠ, είναι μαζί μας. Θα συζητήσουμε για την προσπάθεια που γίνεται από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΕΠΑΦΟΥ για δημιουργία ξεχωριστού προωθητικού βίντεο για την περιοχή πόλεως Χρυσοχούς. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλεάνθους.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, κυρία Άννα, και στους ακροάτες σας.
0: Το σχόλιο σας για αυτή την προσπάθεια από την ΕΤΑΠ για την δημιουργία του ξεχωριστού υλικού, το οποίο θα βοηθήσει την περιοχή πόλεως Χρυσοχούς. Ήταν έτσι ένα, αν μπορούμε να το πούμε, αίτημα της περιοχής αυτό, έτσι.
1: Ήταν ένα διαχρονικό αίτημα και προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ για αρκετά χρόνια. Συνεργαστήκαμε την ΕΤΑΠ στην ΠΑΦΟ. Πολύ καλά. Τα τελευταία 14 τώρα χρόνια ο Πόλης Χρυσοχούς είχε πάρει την άδικη απόφαση να διασπαστεί από την ΕΤΑΠ. Με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που εκλέγει πριν 2 χρόνια ακριβώς, έγινε προσπάθεια για επανένταξη του Δήμου. Παρόλο που σχεδόν όλοι πλην του Δημάρχου στήριξαν αυτό το αίτημα της ΕΤΑΠ για να επανεντάξει τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς ξανά στην ΕΤΑΠ ΠΑΦΟΥ, είδαμε να γίνονται προσπάθειες να διαβάλουν την οποιαδήποτε κίνηση, οποιαδήποτε προσπάθεια για την επαναδραστηριοποίηση του Δήμου στην ΕΤΑΠ ΠΑΦΟΥ. Mm-hmm. Γι' αυτό και έγινε και τότε η Επιτροπή Εθελοντισμού για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια της ΕΤΑΠ, που παρόλο την άρνηση του Δημάρχου η ΕΤΑΠ προχώρησε τόσο στις κοινότητες που εντάχθηκαν στον Δήμο αλλά και σε διάφορα μέρη του Δήμου μας να ξοδεύει λεφτά, να επενδύει λεφτά για το καλό νοούμενο της πόλης σαν τουριστικό προϊόν. Προς τιμήν του ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου, αφού κατανόησε την σημαντικότητα, προχώρησε και υπόγραψε το μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΤΑ. Και αισίως βλέπουμε να γίνονται ιδιαίτερες προσπάθειες στο να προωθηθεί η πόλη Χρυσοχούς στο ευρύτερο κοινό. Mm-hmm. Η πόλη Χρυσοχούς είναι στην γενική εκστρατεία της ΕΤΑΠ ΠΑΦΟΥ σαν ΠΑΦΟΥ ολόκληρη, αλλά και έχει κάνει και ένα ξεχωριστό κομμάτι για την πόλη Χρυσοχούς και συνέχισε με δεύτερο ξεχωριστό κομμάτι για τον εσωτερικό τουρισμό, βλέποντας το πρόβλημα που προέκυψε μετά την έναρξη του πολέμου στις γειτονικές χώρες. Πέραν αυτού, η ΕΤΑΠ προχώρησε στην περιήγηση για τα μουσεία τόσο της πόλης Χρυσοχούς όσο και του Ακάμα.
0: Και του Ακάμα. Αυτή η προσπάθεια η οποία είναι αυτή την περίοδο σε εξέλιξη κάθε
1: είναι
0: Σάββατο.
1: Είναι αυτή την περίοδο μέχρι τον Μάιο, την έχουν ανανεώσει και για τον Ιούνιο. Μία προσπάθεια που βλέπουμε ότι όλα τα λεωφορεία που φεύγουν από την ΠΑΦΟ είναι υπερπλήρης και αυτό μας ικανοποιεί αρκετά, παρόλο που αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα στην επιμονή του Δημάρχου να χρεώνει είσοδο στο Μουσείο Θαλάσσης της πόλης Χρυσοχούς και από ό,τι έχω ενημερωθεί επενέβηκε το Υφυπουργείο Τουρισμού για διακανονισμό αυτής της απαίτησης. Mm-hmm. Προχώρησε για να διαφήμιση της περιοχής για τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς μέσω έξυπνων πινακίδων που θα εγκατασταθούν σήμερα, έτσι να ενημερώνεται ο κάθε επισκέπτης για τα τεχτενόμενα που μπορεί να πάει, να δει και την ιστορία του νέου Δήμου Πόλης Χρυσοχούς. Τελευταία, ενώ υπήρχαν Γερμανοί πράκτορες και Εγγλέζοι δημοσιογράφοι που θέλουν να επισκεφτούν την περιοχή, ο ίδιος ο Δήμαρχος αρνήθηκε για να τους φιλοξενήσει. Όμως η ΕΤΑΠΟΣ Τιμήντης προχώρησε, έφερε τους πράκτορες και τους δημοσιογράφους με δικά της έξοδα εδώ στην περιοχή, που έμειναν, μπορώ να πω, από τις εντυπώσεις που έχουμε αποκομίσει, έμειναν κατευθυνσιασμένοι από την περιοχή και υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να εντάξουν στα προγράμματά τους ξανά τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς για να επανατοποθετήσουν τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς στον τουριστικό χάρτη.
0: Άρα με δύο λόγια...
1: Μια άλλη κίνηση που γίνεται τώρα από την ΕΤΑΠ είναι δύο παραλίες του Δήμου, αυτή του Πομού και αυτή είναι στο νέο χωρίο προς τα σύνορα νέου χωρίου του παλιού νέου χωρίου σαν κοινότητα και Δήμου Πόλης Χρυσοχούς για πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Όπως μπει ειδικό χαλί και τα ταξίδια που επιτρέπει στον ΑΜΕΑ να εισέλθει στην θάλασσα με ασφάλεια.
0: Άρα οι προσπάθειες που γίνονται από πλευρά ΕΤΑΠ δεν στρέφονται, αντιλαμβανόμαστε με αυτά που μας λέτε, μόνο στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας των ντόπιων, αλλά και σε ενίσχυση της επισκεψιμότητας και από το εξωτερικό. Και αυτό που δεικνύεται από τους...
1: Ναι, ήταν πάγια θέση της ΕΤΑΠ ότι ο Δήμος της πόλης ήταν ένα απόσπαστο μέρος της επαρχίας Πάφου. Δεν είμαστε κράτος εν κράτη, είμαστε στην επαρχία Πάφου. Έτσι, με αυτή τη φιλοσοφία προχώρησαν και στις διαφημιστικές τους καμπάνιες που κάνουν κάθε χρόνο και εξοδεύουν αρκετές χιλιάδες ευρώ να διαφημίζουν τα αξιοθέατα της περιοχής μας, τα τοπία της περιοχής μας και προς τιμή τους, επαναλαμβάνω, προχώρησαν και σε ξεχωριστό φλιμάκι για ειδική προώθηση αυτής της περιοχής που όλοι ξέρουμε ότι δέχεται από παντού πειρά ή είναι ξεχασμένη από πολλούς, από πολλές αρχές και από πολλούς άρχοντες είτε του κράτους, είτε της κυβέρνησης, είτε των αρχών της τοπικής που δεν κάνουν τα δέοντα έτσι αυτό το διαμάντι να αναδειχθεί όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε ολάκερο την Ευρώπη.
0: Μια και μιλάμε μαζί, ποια είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά τα του τουρισμού? Είστε και μέλος, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος των ξενοδόχων της
1: περιοχής.
0: Πώς πάει η κίνηση? Έχει ξεκινήσει, έχετε τουρισμό ή περιορίζεστε στα Σαββατοκύριακα τις μονοήμερες εκδρομές, κύριε Κλέφτη?
1: Ενώ με την αρχή του χρόνου έδειχνε όπως και η υπόλοιπη Κύπρο ότι θα ήταν η χρονιά μας φέτος σαν Κύπρος για τουριστική προέλευση, μετά τα άσχημα γεγονότα του πολέμου είδαμε και νιώσαμε την μείωση τόσο της ακυρώσεις αλλά και το ενδιαφέρον για τις κρατήσεις στην περιοχή. Αυτό που βλέπουμε να δουλεύει είναι οι μεμονωμένες επαύλες να έχουν καλές ποιότητες, αλλά είναι και κάτι που προσωπικά εμένα με ανησυχεί και το έχω διαβιβάσει, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την γκάμα του τουρισμού που παίρνουμε τόσο στις επαύλες όσο και στα ξενοδοχεία και τα τουριστικά να είναι διαφορετική. Είμαστε μέλη από τους παραδοσιακούς επισκέπτες της πόλης Χρυσοχούς. Η πληρώση
0: σας χάνω, δεν ξέρω τι συμβαίνει, τα τελευταία δευτερόλεπτα χάνεται η σύνδεσή μας.
1: Αυτό που είπα, ενώ βλέπουμε οι πληρότητες των επαύλιων να είναι αρκετά ψηλές, βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν βγαίνει για να ξοδεύσει, περιορίζονται στο χώρο τους εκεί στην έπαυλη μια και έχουν όλες τις ανώσεις τους και να μεταβαίνουν στις εμπραγορές, να ψωνίζουν
0: τα
1: επισκέψεων τους εδώ και πολύ λίγοι βγαίνουν προς τα κέντρα να ψυχείς ή να περπατήσουν στα δρομάκια της πόλης ή στο Λατσί. Εμείς προσπαθούμε με τον τρόπο μας να προσελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πείσουμε ότι πρέπει να βγουν έξω, να πάνε στις παραδοσιακές μας ταβέρνες, στα νέα μας εστιατόρια που προσφέρουν κάτι διαφορετικό από την Κυπριακή ταβέρνα για να πάρουν την πραγματική γεύση της περιοχής, απολαμβάνοντας το φαγητό τους είτε κοντά στη θάλασσα ή πάνω στο βουνό.
0: Στα ξενοδοχεία, βλέπουμε
1: τα Σαββατοκυριακά να υπάρχει μια κινητικότητα από τον εγχώριο τουρισμού, αλλά είναι πολύ πιο μειωμένο από τους προηγούμενους χρόνους. Και δυστυχώς, βλέποντας τις κρατήσεις του Αυγούστου, βλέπουμε να συρρυκνώνεται κάθε χρόνο οι ημέρες των κρατήσεων. Παλιά λέγαμε θα έρθει ο Αύγουστος και θα δουλέψουμε. Θα δουλέψουμε τρεις εβδομάδες τον Αύγουστο, μπέσαμε στο 15ήμερο, τώρα περιοριζόμαστε στις 10 μέρες του Αυγούστου για να έρθει ο κόσμος εδώ στην πόλη Χρυσοχούς για να πούμε ότι είμαστε υπελπλήρης και είμαστε ικανοποιημένοι από την τουριστική κίνηση.
0: Άρα κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για Σαββατοκύριακο τον Ιούλιο μπορεί να βρει ακόμα και σήμερα διαθέσιμα στην πόλη Χρυσοχούς, έτσι.
1: Μιλώντας με τους συναδέλφους, όλοι έχουν άδεια δωμάτια, γιατί να μην ξεχνούμε ότι και κάποιοι τουριστικοί πράκτορες που τόλμησαν πέρσι και πρόπερσι να εντάξουν είτε τουριστικές επαύλεις ή ξενοδοχειακά διαμερίσματα στο πρόγραμμά τους, μετά το συμβάν του πολέμου ακύρωσαν αυτές τις συμφωνίες και από τη στιγμή που δεν υπάρχει η μάζα του τουρισμού από τους τουριστικούς πράκτορες, έτσι όλοι έχουν την availability για να μπορεί ο καθένας να κλείσει από μόνος του, που μπορώ να πω κοιτάζοντας τις τιμές δεν είναι απαγορευτικές, είναι αρκετά ελκυστικές οι τιμές μας. Και μπορεί ο καθένας έστω και το Σαββατοκυρίακο του να μπορεί να το απολαύσει εδώ στην πόλη Χρυσοχούς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό, να πούμε ότι το απόγευμα στις 4 έχουμε την Ολομέλεια της Βουλής. Κύριο θέμα είναι η επικύρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Επιλογής, η οποία αποτελεί το αρμόδιο σώμα για την κατανομή των βουλευτών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τη διαμόρφωση της σύνθεσης τους για τη νέα κοινοβουλευτική επιτροπή. Με την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Ολομέλειας, η Επιτροπή Επιλογής θα συνέλθει αμέσως προκειμένου να προχωρήσει στην κατανομή των προεδριών και των θέσεων των αντιπροέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Να πούμε ότι στην ίδια συνεδρία η Ολομέλεια θα προχωρήσει επίσης στην εκλογή 2 γραμματέων και του κοσμήτορα της Βουλής, ολοκληρώνοντας τη συγκρότηση των προβλεπόμενων οργάνων του σώματος. Να πούμε ότι οι σημερινές διαδικασίες θεωρούνται καθοριστικές για την πλήρη λειτουργία της Βουλής, καθώς θα ανοίξουν το δρόμο για τη συγκρότηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και την έναρξη ουσιαστικά της λειτουργίας της Βουλής και εξέτασης νομοσχεδίων και άλλων θεμάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου.

0: Με σύμβρινες διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, διαφημίσεις και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή από την Πάφο. Πυροβολισμοί ρίφθηκαν χθες βράδυ γύρω στις 11:30 εναντίον αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 72χρονου ιδιοκτήτη του στο κέντρο της Πάφου. Το όχημα ανήκει σε συνταξιούχο γιατρό και ρίφθηκαν τουλάχιστον 6 πυροβολισμοί. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό ενδεχομένως να σχετίζεται με οικονομικές διαφορές. Μένουμε στην Πάφο και θα πάμε σε άλλη μια νέα υπόθεση απάτης και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις. Σύμφωνα με την καταγγελία 27χρονης στο ΤΑΕΠΑΦΟΥ, η ίδια απέστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετέχει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας βοήθεια για ζητήματα που αφορούν την αγοραπολισία κρυπτονομισμάτων. Άγνωστα της πρόσωπα την προσέγγισαν μέσω της συνομιλίας αυτής, προσφέροντας της βοήθεια σχετικά με απορίες που η ίδια εξέφρασε. Κατά τις συνομιλίες τους, οι επιτίδιοι με διάφορα τεχνάσματα κατάφεραν να την πείσουν και τους απέστειλε αριθμό κρυπτονομισμάτων σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 12.000 δολάρια Αμερικής. Όταν η παραπονούμενη δεν παρέλαβε χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της όπως αναμενόταν, αντελήφθη ότι έπεσε θύμα απάτης και προχώρησε σε σχετική καταγγελία στο κλιμάκιο διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου, το οποίο και διερευνά την υπόθεση. Άλλη μια υπόθεση λοιπόν απάτης μέσω διαδικτύου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από μια 27χρονη. Με αφορμή λοιπόν και την νέα αυτή υπόθεση, η αστυνομία υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε διαδικτυακό λογαριασμό μπορεί να κρύβεται οποιοδήποτε πρόσωπο και καλεί το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και υποψιασμένο σε όλες του τις ενέργειες στο διαδίκτυο. Πάμε σε ειδήσεις, σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και θα κάνουμε αρχή με τον τραυματισμό μιας 50χρονης πεζής που παρασύρθηκε από όχημα ενώ διασταύρωνε δρόμο στην Λευκωσία χθες βράδυ γύρω στις 7:30. Συγκεκριμένα μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος στη Λεωφόρο Λεμεσού στη Λευκωσία, υπό συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε την 50χρονη πεζή, η οποία επιχειρούσε να διασταυρώσει το δρόμο. Η γυναίκα φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα και η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Προσπάθησε στη σύλληψη μέλους της για παρεμπόδιση σε δικαστική διαδικασία σε υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εξετάσεων για υπόθεση που αφορούσε στα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 42χρονου δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Πρόκειται για μέλος της αστυνομίας, εναντίον του οποίου διερευνώνται αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου του 2026 στην επαρχία Λεμεσού και αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη για ανατροπή και παρεμπόδιση της πορείας της δικαιοσύνης και επηρεασμού μάρτυρα, παρεμπόδιση και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία καθώς και απειλής. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 14 Μαΐου διενεργήθηκαν έρευνες από τις αρχές σε δύο επιχειρήσεις στη Λεμεσό, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τρία πρόσωπα. Πρόκειται για 45χρονο μέλος της αστυνομίας, εναντίον του οποίου διερευνάται το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, ενώ με σχετικό διάταγμα δικαστηρίου δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των 220.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται και ένα αυτοκίνητο πολυτελείας. Οι άλλες δύο συλλήψεις αφορούν 49χρονο και 50χρονη, εναντίον των οποίων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των δύο αυτών προσώπων, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, ενώ δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των 200.000 ευρώ στη βάση διατάγματος δικαστηρίου, στην οποία περιλαμβάνονται και 4 αυτοκίνητα πολυτελείας. Μένουμε στη Λεμεσό. Παραδόθηκε το πρωί στην αστυνομία 24χρονος καταζητούμενος για την υπόθεση της απόπειρας φόνου εναντίον 23χρονου στα κάτω Πολεμίδια, που διαπράχθηκε την περασμένη Τρίτη. Ο 24χρονος παραδόθηκε το πρωί στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. Οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο και διέταξε την 8ήμερη προσωποκράτησή του. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού, την περασμένη Τρίτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πρόσωπο 23 ετών από συγκεκριμένη περιοχή στα κάτω Πολεμίδια. Διασωληνώθηκε και εισήχθη στο χειρουργείο, αφού έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι. Και φαίνεται ότι προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ κάποιων προσώπων, τουλάχιστον δύο, και επέφεραν τον τραυματισμό στον 23χρονο. Εναντίον του 24χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που γίνονται κάθε βράδυ από πλευράς της αστυνομίας με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη τριών προσώπων για διάφορα δικήματα, μεταξύ των οποίων κατοχή επιθετικού οργάνου, κατοχή ναρκωτικών και παράνομη παραμονή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 480 οχήματα, ελέγχθηκαν 588 οδηγοί και επιβάτες, ενώ διενεργήθηκαν 45 έλεγχοι υποστατικών από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 373 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 72 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 87 έλεγχοι αλκοόλης με 5 θετικά αποτελέσματα, καθώς και 6 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με 2 θετικά αποτελέσματα. Επίσης, να πούμε ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν και 14 οχήματα. Στην επαρχία μας είχαμε χθες από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ μια στοχευμένη εκστρατεία μελών της τροχέας Πάφου στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας να πούμε ότι κατακρατήθηκαν 5 οχήματα τα οποία δεν διέθεταν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ενώ προέκυψαν 99 καταγγελίες οδηγών τροχοφόρων. Κατασχέθηκε η άδεια οδήγησης από 2 οδηγούς οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Αυτά λοιπόν και από πλευράς των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης της αστυνομίας που πραγματοποιούνται ανά το Παγκύπριο κάθε βράδυ. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες. Το απόγευμα θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε περιοχή του εσωτερικού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια και τα ανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τις πρώτες πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση. Προοδευτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά, 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος στις περισσότερες περιοχές, αλλά μετά το μεσημέρι θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δίνουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Η θερμοκρασία, να πούμε ότι δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι τη Δευτέρα, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: city go. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Σε νέα πρόκληση στην νεκρά ζώνη της Σπήλας προέβησαν οι κατοχικές αρχές. Λεγόμενοι αστυνομικοί συνέλαβαν το πρωί παράνομα ελληνοκύπριο πυροσβέστη, ο οποίος με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών είχε εισέλθει στην νεκρή ζώνη για να ετοιμαστεί έκθεση καθαρισμού από άγρια χόρτα λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ψευδοαστυνομικοί φέρονται να είχαν σταθμεύσει παράνομα εντός της νεκρής ζώνης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ελληνοκύπριος πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο χωριό Πέργαμος. Λίγο μετά το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι ο ελληνοκύπριος πυροσβέστης αφέθηκε ελεύθερος. Μήνυμα αυτοσυγκράτησης σε σχέση με την δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση τρομοκρατίας που διερευνά η αστυνομία, έστειλε ο Υπουργός Άμυνας. Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες που αφορούν την εργοδότηση στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς Παιδιών. Ενός εκ των υπόπτων, ο Βασίλης Πάλμας είπε ότι όσο λιγότερα λέγονται για την υπόθεση δημοσίως, τόσο το καλύτερο. Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αφαιθούν να επιτελέσουν το έργο τους χωρίς παρεμβάσεις. Μιλώντας κατά την τελική φάση της άσκησης Δήμητρα νικητής 2026 στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα, ο κ. Σπάλμας αναφέρθηκε στην παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη συνεργασία θα γίνει σε πλήρη συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας για την Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με την Γαλλία, ο κ. Σπάλμας τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε δικαίωμα να συνάπτει διεθνείς συνεργασίες και κάλεσε την Άγκυρα να προβεί σε αυτοκριτική για την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου. Προκλητικό το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η συμφωνία Σόφα μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας παραβιάζει τις συμφωνίες του 1960 και το διεθνές δίκαιο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η Γαλλία, η οποία δεν είναι εγκύτρια δύναμη, επιχειρεί να ανατρέψει μόνο μερός της ισορροπίας στο νησί. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι βήματα που στερούνται νομιμότητας μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συνέπειες για την Νότια Κύπρο, όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικά και μη επανδρομένα πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με το Κατάρ και το Πακιστάν να διατηρούν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Την ίδια ώρα, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 20 ιρανικούς πυράβλους, το Κουβέιτ έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του πριν τον επαναλειτουργήσει λίγες ώρες αργότερα, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι η περιοχή βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια γενικευμένη ανάφλεξη. Στις 121 ανέρχονται πλέον οι χτινοτροφικές μονάδες που έχουν εντοπιστεί θετικές στον αυθόδη πυρετό, σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Το τελευταίο θετικό κρούσμα καταγράφηκε σε μονάδα εγωπροβάτων στο Μάμαρι εντός της μολυσμένης ζώνης. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κρούσμα στις ελεύθερες περιοχές εντοπίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου σε κτηνοτροφική μονάδα στα Λιβάδια Λάρνακας. Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περίπου 6.650 ζώα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λέμεσου και Λάρνακας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Υπό την Ιαχή Άξιος και υπό τα χειροκροτήματα των παρισταμένων χειροτονήθηκε σε επίσκοπο ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, ενώ το απόγευμα ενθρονίζεται στην Πάφο. Η χειροτονία τελέστηκε κατά τη διάρκεια αρχιερατικού συλλήτουργου ανήμερα της εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, στην παρουσία Κυπρίων αρχιερέων καθώς και εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα. Υποστηρικτές του πρώην Μητροπολίτη Τυχικού φώναζαν Ανάξιος την ώρα της χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριου. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη εμπόδισε την είσοδό τους εντός του ναού. Σε δηλώσεις, οι διαμαρτυρόμενοι υποστήριξαν ότι δεν τηρήθηκε ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου και ότι αντικανονικά χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Περιθωριακές χαρακτήρισε τις αντιδράσεις για την χειροτονία και την ενθρόνηση του Μητροπολίτη Γρηγορίου, ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων που παρουσιάζονται ως υποστηριχτές του τυχικού αντιδρούν, όπως είπε, και επιτίθενται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριου και του Αρχιεπισκόπου. Αυτές οι αντιδράσεις, είπε, δεν μπορούν να αμαυρώσουν τις λαμπρές τελετές χειροτονίας και ενθρόνησης που γίνονται και στην παρουσία εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πυροβολισμοί ρίχθηκαν χθες βράδυ γύρω στις 11:30 εναντίον αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 72χρονου ιδιοκτήτη του στο κέντρο της Πάφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει σε γιατρό και ρίφθηκαν τουλάχιστον 6 πυροβολισμοί. Το πρώτο θέμα που θα εγγράψει για συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής είναι οι κτηριακές υποδομές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην Πάφο, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο βουλευτής Χρήσανθος Αβίδης. Επιβεβαίωσε ότι το ΔΥΚΟ διεκδικεί την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας και η απόφαση του κόμματος είναι πώς θα προεδρεύει ο ίδιος. Για το θέμα των κτηριακών υποδομών στην Πάφο, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι η επαρχία μας είναι ο φτωχός συγγενής του Υπουργείου Παιδείας. Παρά την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία 15 χρόνια, είπε, δεν ανεγέρθηκε κανένα νέο σχολείο και οι ανάγκες καλύπτονται με λιώμενες αίθουσες, μετακινούμενα τμήματα και μετατροπή των εργαστηρίων σε αίθουσες διδασκαλίας. Ενοχλητικά έντομα με έντονη δυσοσμία πλημμυρίζουν την περιοχή του λιμανιού στην Κάτω Πάφο τις νύχτες, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις και πανικό. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, επιβεβαίωσε ότι αυτά τα έντομα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ο Δήμος εφαρμόζει μέτρα που για να περιορίσει τις επιπτώσεις. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα παροδικό φαινόμενο που εντοπίζεται σε παραλιακές πόλεις σε χώρες της Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μάλτα, αυτό το διάστημα. Ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζουν τις εργασίες αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ήδη η ιστορική λέσχη Ευσέβεια που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο έχει ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί εξωτερικά, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση του γειτονικού δημοτικού κτηρίου, το οποίο παρουσιάζει αρχιτεκτονική ομοιότητα με τη λέσχη Ευσέβεια. Το κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Πάφου αναβαθμίζεται πλήρως ώστε να στεγάσει δημοτικές υπηρεσίες, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση στους δημότες. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ Χαράλα Μπουσαϊλής, σύντομα αναμένεται να παραδοθεί στον Δήμο και το κέντρο τεκμηρίωσης, ενώ αρχές του επόμενου μήνα ευελπιστούν ότι θα λειτουργήσει και η λαϊκή αγορά της Πάφου. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026. Οι αγώνες από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου θα κρατήσουν συντροφιά στους φιλάθλους, με 48 ομάδες να μετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση του Μουντιάλ. Διανυχτερεύουν τα φαρμακεία για απόψε. Ηρακλέους Χαράλαμπος, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 74, 200 μέτρα πιο κάτω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, απέναντι από την φρουταρία κήπος της ΕΔΕΜ στην Πάφο. Και Γαβριήλ Παναγιώτης, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1, στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής, 3 από 4, και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τις πρώτες πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση ή ομίχλη. Προοδευτικά όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής 3 από 4 για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4. και παροδικά στα νοτιοδυτικά και νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Σε νέα πρόκληση στην νεκρά ζώνη της Σπήλας προέβησαν οι κατοχικές αρχές. Λεγόμενοι αστυνομικοί συνέλαβαν το πρωί παράνομα ελληνοκύπριο πυροσβέστη, ο οποίος με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών είχε εισέλθει στην νεκρή ζώνη για να ετοιμαστεί έκθεση καθαρισμού από άγρια χόρτα λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ψευδοαστυνομικοί φέρονται να είχαν σταθμεύσει παράνομα εντός της νεκρής ζώνης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ελληνοκύπριος πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο χωριό Πέργαμος. Λίγο μετά το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι ο ελληνοκύπριος πυροσβέστης αφέθηκε ελεύθερος. Μήνυμα αυτοσυγκράτησης σε σχέση με την δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση τρομοκρατίας που διερευνά η αστυνομία, έστειλε ο Υπουργός Άμυνας. Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες που αφορούν την εργοδότηση στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς Παιδιών. Ενός εκ των υπόπτων, ο Βασίλης Πάλμας είπε ότι όσο λιγότερα λέγονται για την υπόθεση δημοσίως, τόσο το καλύτερο. Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αφαιθούν να επιτελέσουν το έργο τους χωρίς παρεμβάσεις. Μιλώντας κατά την τελική φάση της άσκησης Δήμητρα, νικητής 2026 στο πεδίο βολής καλού χωριού στη Λάρνακα, ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε στην παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη συνεργασία θα γίνει σε πλήρη συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας για την Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με την Γαλλία, ο κ. Πάλμας τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε δικαίωμα να συνάπτει διεθνείς συνεργασίες και κάλεσε την Άγκυρα να προβήσει αυτοκριτική για την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου. Προκλητικό το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η συμφωνία Σόφα μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας παραβιάζει τις συμφωνίες του 1960 και το διεθνές δίκαιο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η Γαλλία, η οποία δεν είναι εγκύτρια δύναμη, επιχειρεί να ανατρέψει μόνο μερός της ισορροπίας στο νησί. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι βήματα που στερούνται νομιμότητας μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συνέπειες για την Νότια Κύπρο, όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε νέα επικίνδυνη φάση έρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικά και μη επανδρομένα πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με το Κατάρ και το Πακιστάν να διατηρούν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Την ίδια ώρα, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 20 Ιρανικούς πυράβλους, το Κουβέιτ έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του πριν τον επαναλειτουργήσει λίγες ώρες αργότερα, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι η περιοχή βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια γενικευμένη ανάφλεξη. Στις 121 ανέρχονται πλέον οι κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν εντοπιστεί θετικές στον αυθόδη πυρετό, σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Το τελευταίο θετικό κρούσμα καταγράφηκε σε μονάδα Εγώ Προβάτων στο Μάμαρι εντός της μολυσμένης ζώνης. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κρούσμα στις ελεύθερες περιοχές εντοπίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου σε κτηνοτροφική μονάδα στα Λιβάδια Λάρνακας. Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περίπου 6.650 ζώα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λέμεσου και Λάρνακας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Υπό την Ιαχή Άξιος και υπό τα χειροκροτήματα των παρισταμένων χειροτονήθηκε σε επίσκοπο ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, ενώ το απόγευμα ανθρωνίζεται στην Πάφο. Η χειροτονία τελέστηκε κατά τη διάρκεια αρχιερατικού συλλήτουργου ανήμερα της εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, στην παρουσία Κυπρίων Αρχιερέων καθώς και εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα. Υποστηρικτές του πρώην Μητροπολίτη Τυχικού φώναζαν ανάξιος την ώρα της χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριου. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη εμπόδισε την είσοδό τους εντός του ναού. Σε δηλώσεις, οι διαμαρτυρόμενοι υποστήριξαν ότι δεν τηρήθηκε ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου και ότι αντικανονικά χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Περιθωριακές χαρακτήρισε τις αντιδράσεις για την χειροτονία και την ενθρόνηση του Μητροπολίτη Γρηγορίου, ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων που παρουσιάζονται ως υποστηριχτές του τυχικού αντιδρούν, όπως είπε, και επιτίθενται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριου και του Αρχιεπισκόπου. Αυτές οι αντιδράσεις, είπε, δεν μπορούν να αμαυρώσουν τις λαμπρές τελετές χειροτονίας και ενθρόνησης που γίνονται και στην παρουσία εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πυροβολισμοί ρίχθηκαν χθες βράδυ γύρω στις 11:30 εναντίον αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 72χρονου ιδιοκτήτη του στο κέντρο της Πάφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει σε γιατρό και ρίφθηκαν τουλάχιστον 6 πυροβολισμοί. Το πρώτο θέμα που θα εγγράψει για συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής είναι οι κτηριακές υποδομές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην Πάφο, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης. Επιβεβαίωσε ότι το ΔΥΚΟ διεκδικεί την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας και η απόφαση του κόμματος είναι πώς θα προεδρεύει ο ίδιος. Για το θέμα των κτηριακών υποδομών στην Πάφο, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι η επαρχία μας είναι ο φτωχός συγγενής του Υπουργείου Παιδείας. Παρά την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία 15 χρόνια, είπε, δεν ανεγέρθηκε κανένα νέο σχολείο και οι ανάγκες καλύπτονται με λιώμενες αίθουσες, μετακινούμενα τμήματα και μετατροπή των εργαστηρίων σε αίθουσες διδασκαλίας. Ενοχλητικά έντομα με έντονη δυσοσμία πλημμυρίζουν την περιοχή του λιμανιού στην κάτω Πάφο τις νύχτες, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις και πανικό. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, επιβεβαίωσε ότι αυτά τα έντομα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ο Δήμος εφαρμόζει μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα παροδικό φαινόμενο που εντοπίζεται σε παραλιακές πόλεις σε χώρες της Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μάλτα, αυτό το διάστημα. Ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζουν τις εργασίες αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ήδη η ιστορική λέσχη Ευσέβεια που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο έχει ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί εξωτερικά, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση του γειτονικού δημοτικού κτηρίου, το οποίο παρουσιάζει αρχιτεκτονική ομοιότητα με τη λέσχη Ευσέβεια. Το κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Πάφου αναβαθμίζεται πλήρως ώστε να στεγάσει δημοτικές υπηρεσίες, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση στους δημότες. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ Χαράλα Μπουσαϊλής, σύντομα αναμένεται να παραδοθεί στον Δήμο και το κέντρο τεκμηρίωσης, ενώ αρχές του επόμενου μήνα ευελπιστούν ότι θα λειτουργήσει και η λαϊκή αγορά της Πάφου. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026. Οι αγώνες από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου θα κρατήσουν συντροφιά στους φιλάθλους, με 48 ομάδες να μετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση του Μουντιάλ. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Ηρακλέους Χαράλαμπος, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 74, 200 μέτρα πιο κάτω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, απέναντι από την φρουταρία Κήπος της ΕΔΕΜ στην Πάφο, και Γαβριήλ Παναγιώτης, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής 3 αμποφόρ, και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τις πρώτες πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση ή ομίχλη. Προοδευτικά όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής 3 αμποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 αμποφόρ, και παροδικά στα νοτιοδυτικά και νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Γιορδάνης αγαπητός, εντάξει, δεν θα πω το τετριμένο τώρα, συνεπέστατος είμαι, δείτε τα ρολόγια σας. Λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται. Καλή διάθεση και να μην έχετε, θα τη φτιάξουμε, εμείς στεναχωριέστε γι' αυτό. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει και σήμερα για σας.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

εκπομπή χωρίς θεματολογία, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ενδιαφέρον, μόνο με τραγούδια, είναι λίγο βαρετή. Δεν λέω ότι είναι βαρετή, αλλά είναι λίγο βαρετή. Εγώ θα πω το εξής. Τι έγινε σαν σήμερα, θα θυμηθούμε. Ονομαστικές εορτές και επετείους, θα τις θυμηθούμε στην ενότητα Throwback. Θα πούμε κρύο ανέκδοτο, θα πούμε, θα προτείνουμε ταινίες, θα το κάνουμε και αυτό. Αν υπάρχουν viral νέα, με συγχωρείτε, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Μόνο καφέ δεν θα πιούμε μαζί, όλα τα άλλα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Μάθησε.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας? Μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ, δύο επετείους, Διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεοτοϊπατίτιδα, μάλιστα. Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Μπορούμε να παίξουμε ελεύθερα λοιπόν. Τώρα, σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, γνωστό και ως Αγρίνιο.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, γελάω ήδη με το ανέκδοτο. Είμαστε στην ενότητα του Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε. Ο ύπνος και εγώ αγαπιόμαστε πολύ. Απλώς το πρωί μας χωρίζουν.

γαμίζει. Φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

πρέπει να μείνουμε. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σας προτείνω μια εξαιρετική κωμωδία από την πλατφόρμα Netflix για σήμερα. Ανάλυσέ το. Φανταστικός Ρόμπερτ Ντενίρο με τα ψυχολογικά του προσπαθεί να τα λύσει μέσω ενός ψυχολόγου, αλλά δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά, γιατί είναι ένας πολύ σκληρός εγκληματίας και μέρος της μαφίας, ο οποίος θέλει επιτέλους να απεμπλακεί από όλα αυτά και πηγαίνει για ψυχανάλυση. Φοβερές ατάκες, τρελές σκηνές γέλιου και μια πολύ δυνατή μια φορά ερμηνεία από τον αγαπημένο Ρόμπερτ Ντενίρο κάνει την ταινία Ανάλυσέ το πραγματικά ξεχωριστή και ξεκαρδιστική.

Γιορτάνης αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε όμορφα, με πολλά και πραγματικά γλυκύτατα μηνύματα από εσάς. Σας ευχαριστώ. Μας ακολουθείτε στα social, τα λέμε και από εκεί. Καλή δύναμη.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, ενώ λίγο πριν Αναστασία και Σπάστε τα. Έρχονται Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου και αμέσως μετά η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ελικοκίνου με το τι σου χρωστάω και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. 6980192951. Νίκος Μακρόπουλος για τη συνέχεια με το Επίθεση και αμέσως μετά Βασίλης Δήμας, Έχω Μάθει.

0: Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας για το Λάμπρο. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες για την Άννα, και αμέσως μετά Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τη Δήμητρα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ευχή Αδάμου και ξελογιάστρα για την Κατερίνα ακούσαμε αμέσως τώρα, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, στο Βαρνάβα και στον Αθαναήλ που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές. Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης για τη Στέλλα, Σταμάτης Γονίδης, να γυρνούσες πίσω για τον Θεόφιλο, αλλά και η Κατερίνα Λιόλιο αμέσως μετά με τον λογαριασμό για τη Γεωργία.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ραδιόφωνο σου. Και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για τον Νίκο, ενώ λίγο πριν η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες για την Ελευθερία. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Αναβίση με το Αιγαίο για την Κωνσταντίνα και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Διονύσης Κινάς, Συγκοινωνούν τα δοχεία για τον Πέτρο.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για την ερχόμενη, αλλά όλα αυτά θα γίνουν σε πολύ πολύ λίγο, καθώς ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Σφαίρης με το «Είπες για το Σταύρο», ενώ λίγο πριν ντουέτο Νίνο και Ζόζεφιν «Τι κάνεις για τη Στέλλα». Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1821 οι Έλληνες επανάστες καταλαμβάνουν το Αγρίνιο. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμης έρχεται στην έρημη Τριπολιτσά, ενώ σαν σήμερα το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Τέλος, σαν σήμερα το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχεται αγαπημένο ντουέτο από τα παλιά, Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, «Μέτρα για την Γιώτα».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φως.

Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2. Έρχεσαι.

0: Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως ακούω

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Κόσμος 95.2 FM. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.